0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Όχι ρε φίλε, πάλι Δευτέρα ρε φίλε, να πούμε. Ρε φίλε, γιατί ξεκινάει Δευτέρα ρε φίλε? Α, δεν σε ξέρω. Ρε Μάλθη, θυμάγνωστε. Όχι ρε Μάλθη, θυμάγνωστε. Πάλι Δευτέρα, θες να γίνουμε φίλοι? Για να λέμε τα παράπονά μας δηλαδή. Κοίτα το Μάλθη, έφυγε. Πού πας ρε φίλε?
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί, επέξε, έλα ρε φίλε. Go! Go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι έρθους. Ιασμός μου, το είχαν γράψει από κάτω και με λάθος παύλα στη διακοπή της λέξης. Ό,τι υπέροχη δεύτ. Έρα, παιδιά, όλοι οι αναλφάβητοι μου τα έχετε γράψει τα κείμενα. Ένα ακόμα πρωινό που ξεκινάει την εργασάιμη είναι εδώ και εμείς. Και στο ενθουσιασμό θα σταθούμε απέναντί του. Βέβαια, να κοιτάξουμε και την υψομετρική διαφορά, διότι άλλο πράγμα είναι να στέκεσαι απέναντι στο πρωινό και να το κοιτάς στη μούρη, και άλλο απέναντι στην πρωινή και να σε κοιτάει αυτή στη μούρη. Είναι λίγο παράξενο. Αλλάζει ένα γραμματάκι, αλλάζει όλο το νόημα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς με κέφι και ενθουσιασμό θα υποδεχτούμε την έναρξη της εργασάιμης εβδομάδας, αυτή η Δευτέρα που, εντάξει, τέλος πάντων, έχει τα απόνερα του Σαββατοκύριακου. Έλα ρε γαμό, το πήγε Δευτέρα και... Κοίτα να δεις τώρα, αντί να πίνουμε τα μοχίτο μας, πάτε και πίνετε αλκοόλ με δυόσμο. Είμαστε τόσο κοντά να πούμε στο ουίσκι με μπρόκολο, βότκα με ραπανάκι. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι για τα γεμιστά. Δηλαδή πες του το αλλού, βάλε μου δυο ντοματούλες, πατατούλες ξεροψημένες, λαδάκι, φετούλα. Βάλ τα όλα μέσα σε ένα κατρούτσο κοκκινέλι και φέρ το μου. Αν γίνει μόδα, να ξέρετε, πάρα πολύ κόσμο θα το έκανε. Αλλά δεν πειράζει, εμείς με κέφι και ενθουσιασμό θα βιώσουμε αυτή τη Δευτέρα, θα βιώσουμε αυτή την έναρξη της καινούργιας εργασάιμης. Καθώς φυσικά έχουμε βιώσει τα απίστευτα όλο Σαββατοκύριακο, τι ζήσαμε πάλι. Έλα, είναι αυτή η έκφραση καινούργια. Τι ζήσαμε, τι ζήσαμε. Και οι άλλοι θα απαντάνε να είχαμε ζήσει κι εμείς. Όλοι μαζί με τέσσερα να περιμένουμε το εφάπαξ, δεν είναι? Έχει μια τέτοια διάθεση, αλλά δεν πειράζει. Σας υποδεχόμαστε εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Έχει 20 ο μήνας σήμερα, καταπληκτικό, σγά-σγά, αργά-αργά. Μπαίνουμε στην προτελευταία εβδομάδα Τηγανιτών Φραπουτσίνων για φέτος. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, θα το λήξουμε, θα το σφυρίξει ο διαιτητής. Επιτέλους, να πούμε, και αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, του έχουν βάλει τα μαύρα, του έχουν βάλει κάτι κάμερες στη μούρη, κάτι ακουστικά, κάτι τέτοια. Δεν ξέρεις, να σου σφυράει το φάουλ, σε κάνει ad friend, σε παρακολουθεί όπου κι αν είσαι. Τι είναι αυτό το καινούριο? Έκατσα κι εγώ και είδα Μουντιάλ, γιατί είχα συν 40% περισσότερη τριχοφία στο στήθος, δεν είχα δυνατή κάνω. Και όπως είμαι έτοιμος να πούμε με τον πυρόνι μου, με το βρώμικο βρακί να φαίνεται κάτω από το σορτσάκι, το οποίο το είχα χαμηλώσει για να μπορώ πιο εύκολα να ξύνομαι στις στιγμές που έχω αγωνία, μου πετάξανε κάτι Ρόμπιν Γουίλιαμς, κάτι Μαντόνα, κάτι Σακύρα, κάτι... Τι είναι αυτά ρε? Πάνω που ξυνόμουν ο κακομύρης, βρέθηκα στο 1990. Δεν ήξερα ότι ξεκινάει από εκεί το Time Machine. Ήξερα ότι μπορώ να το αποκαλώ machine. Αλλά τι αηδία ήταν αυτό το πράγμα? Παιδιά, πήρα τα χέρια μου μακριά εδώ και για κατούρημα, να πούμε, τις τελευταίες ώρες. Το πηγαίνω όπως προσπάθησα να κάνω ποδήλατο μικρός, χωρίς χέρια. Εντάξει, μετά γυρνάς και χωρίς μερικά δόντια, αλλά δεν πειράζει. Γιατί δεν σε ένοιαζε τότε, είμαστε σε αυτή την ηλικία που δεν σε ένοιαζε να γυρίσεις χωρίς χέρια, χωρίς δόντια, χωρίς μούρι και τα λοιπά. Σε ένοιαζε να μην το δει η μαμά σου. Γιατί μετά τρώγες ξύλο. Έλα εδώ, γιατί σκοτώθηκες, τάκ! Πήγαινες μονάχος σου στον γιατρό, να πούμε 6-7 χρονών παιδί. Του λέγες, γιατρέ, κοίτα να δεις, δεν έχω ένα χέρι. Έχω φάει τη μούρη μου σε ένα μαντρότυχο. Ο Κόλφι γράφει, προσοχή σκύλος, κάνε ό,τι μπορείς. Πασάλιψε το με μια άλλη φούλα να έρθει. Γιατί θα με σαπεί το ξύλο η αλή, είσαι με τα καλά σου. Τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω για μία ακόμα φορά, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, κάτι τέτοια πραγματάκια που κάνουν ντακτυρντή στην ματιοδοξία μας, την καλλιτεχνική, γιατί αυτό είναι το... Η τροφή του καλλιτέχνη, το έχουμε ξαναπεί, είναι το χειροκρότημα. Όσες και πόσες φορές δεν έχουμε πάει να πούμε στο σουβλατζί και λέμε, βάλε μου ένα κλαπ-κλαπ απ' όλα. Και σου το βάζω σουβλατζί. Και ακούγεται το κλαπ-κλαπ και γελάς εσύ. Εν τω μεταξύ, όση ώρα σε χειροκροτάει ο σουβλατζί, τα χέρια του τα έχει απασχολημένα, φτιάχνει σουβλάκια. Με τι χειροκροτάει ο σουβλατζί. Και γιατί είχε αυτή τη γεύση το σουβλάκι, αλλά τέλος πάντων, ούτε αυτό είναι τη στιγμή. Αυτό που σίγουρα είναι τη στιγμή είναι να πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 27ο μου, που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας, κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο για μία ακόμα φορά. Τον έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές όταν έχουμε πατήσει, ας πούμε, το σίκο στο δρόμο μας, κάνει αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Όταν έχουμε βρεθεί ξάφνου προσπαθώντας να αποφύγουμε το σίκο, κάνουμε ένα βηματισμό δεξιά ξάφνου, προσπαθώντας να αποφύγουμε το σίκο.

σχολείων. Αχ, άγιο είχα, το τέλειωσα ρε. Να έτσι να πάθετε, θα πάμε απ' έξω από τα σχολεία και καλά να πάθετε. Ένας Οκτώβρης εκεί για να ξεκινήσουν οι ψύχρες. Ο Νοέμβρης για να ξεφτυλιζόμαστε όταν κατουράμε να πούμε σε εξωτερικούς χώρους. Ο Δεκέμβρης με που έχει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Hey, και να η κατάθλιψη του καινούριου χρόνου, παιδιά. Καταπληκτικά θα περάσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. Πατάω ήδη το 3 και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί ρε καμότο, αφού τα είχα όλα σωστά. Α, τώρα γίνανε. Αρχικά να δούμε τι γλυκάκια θα φάμε. Για να δούμε που έχει γλυκάκια. Έλα, ναι, γιορτάζει ο Ηλίας. Ηλίας. Είναι φρέσκες οι πατάτες, μανάβι μου. Ηλίας. Είναι φρέσκες οι πατάτες, Ηλία μου. Έλα μόρι αρρώστια, Ηλία. Μάλλον αναφερόμαστε βέβαια και στον προφήτη, ο οποίος είχε... Είναι αρχαίος και αυτός, είναι το 800 π.Χ. Είναι τέτοια αυτή. Είχε προλέξει την έλευση του φίλου μας του Τζίζους 800 χρόνια πριν, δηλαδή το ξεχνάς. Εδώ να πούμε, πας να πάρεις να φύγεις από το σπίτι γρήγορα και λες να πάρω το κινητό, να πάρω τα κλειδιά, να πω στο μωρό μου πόσο την αγαπώ. Και παίρνεις το κινητό, παίρνεις τα κλειδιά και τη λες να πούμε με άλλο όνομα. Σιγά μωρή να πούμε. Άλλο όνομα. Δεν φτάνει που σε θυμάμαι ότι μένεις εδώ μέσα και δεν λέω όξο κυρία μου να πούμε ποια είστε εσείς. Τέλος πάντων, 800, το ξέχασε ο χρόνος. Και είχε μια παράξενη ιστορία βέβαια ο φίλος μας ο Ηλίας. Πριν τον βάλουν σε κάθε κορυφογραμμή γιατί μπερδέψαμε το Ηλίας με το Ήλιος. Είναι λίγο παράξενο να πούμε τώρα. Είναι σαν να προσπαθείτε να πάρετε το φίλο σας τηλέφωνο να του πείτε χρόνια πολλά σήμερα και τελικά να πάρετε τη μάρκα από τα μακαρόνια. Αλλά τότε είχαμε λίγο αναλφαβητισμό, ότι ο Μόιχο είναι σαν την άλγεβρα αυτό, το Χ συν 4. Δηλαδή είναι ο Μόιχο. Αλλά σε εκείνη την ηλικία το 4, τι να σου πει να πούμε. Χα! Έχω άλλα 4 για πλάκα, καβάντζα. Και τον βάλαμε σε κάθε κορυφογραμμή, γιατί ήταν παλιά ο Απόλλωνας Δίας και τα λοιπά. Βάλαμε και τον Ηλία. Και έχει λίγο παράξενη ιστορία, γιατί όταν γεννήθηκε ο μπαμπάς του, ο μπαμπάς Ηλίας, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, είδε ένα θείο όραμα. Είδε κάτι άντρες που φοράγανε λευκά, όχι αυτά που δένουν προς τα πίσω, αυτά γίνονται από το 800 και πριν. Του πάνε, θα το πει στο παιδί Ηλία, μην του πεις κανένα όνομα να πούμε Μάξι με Λαέρτη, Ευδόκη με Βιέκα από τη θάλασσα και είναι λες και φωνάζεται να πούμε τα υπερηγεία στο πιτσιρίκι. Και τον εκέγανε αυτόν τον πιτσιρικά με φωτιές, του έδιναν να φάει φλόγες. Σου λέει το παιδί, πώς να το πω τώρα, ντίλερ. Δεν γίνεται, το βλέπετε και έγινε προφήτης. Ήτανε καλή δουλειά τώρα. Τώρα πρέπει να μπλέκεις με 090, με τέτοια πράγματα. Έρχονται όλοι και σου λένε να πούμε, πες μου αν η Κικίτσα από Μπουρνάζη θα τα φτιάξει με τον Μπάμπι από Άνω Λιώσια να πούμε. Ρώτα κάτι σοβαρό να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος το ταλέντο του. Τέλος πάντων και... κατέβαζε φωτιές από τον ουρανό, σταματούσε τη βροχή, ανέστενε νεκρούς. Είχε κάψει κάτι στρατιώτες, να πούμε, κάτι, τους εχθρούς βέβαια, με την ευχή του Θεού, σκοτώνουμε όλους τους υπόλοιπους, ναι. Και στο τέλος θα έρθει ένα άρμα και θα τον πάρει μες στη φωτιά, μες στον ουρανό. Δηλαδή όσοι έχετε δει Afterburner, να πούμε, από τα παλιά τα καλά τα περιοδικά, τα Μουνθίνθιν και Γκάζι που αγοράζαμε όλοι να πούμε, το έχετε δει και είναι εξακμής από πίσω και αληθινές ιστορίες, αυτά όλα γίνανε, ναι. Ναι, είναι η Διεθνής ημέρα της Σελήνης. Έλα μωρή αρρώστια. Δεν μάθαμε αν πήγε άσυλο, αλλά πήγε σίγουρα μέχρι το Υπουργείο. Είναι λίγο προβληματάκι, γιατί καμιά φορά το βλέπετε ότι και τόνα και τάλο συνταυτίζονται Διεθνής ημέρα της Σελήνης. Δηλαδή γιορτάζουμε εδώ την άλλη που γιορτάζει, να πούμε, σε άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη μόνο το Sport Billy ξέραμε, αυτό που είχε βγει να πούμε με το παράξενο το βαλιτσάκι, 2 μέτρα μαντράχαλος με ένα κεφάλι να πούμε, ερχόταν ο υδροκέφαλος και έβγαζε το τσαντάκι από την τσέπη του. Δηλαδή πάλι καλά, Άγιο είχε που δεν ζούσε τώρα να πούμε και θα ήταν διακοπές στη Μύκονο, το καταλαβαίνετε. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Έλα μωρή αρρώστια, αλογάκι στον αξιωματικό 3. Μίτσο στον απέναντι, τα. Είναι κάποιες κινήσεις που είναι ανίκητες. Τι θα γίνει έτσι σαν σήμερα το 1944, θα σημειωθεί αποτυχημένη απόπειρα δολοφονία του αδερφού.

γκολφού. Κρίμα ρε γαμότο. Αλλά θα χάσει τον πόλεμο, θα χωρίσουν οι άλλοι στη χαρτοπετσέτα να πούμε όλο τον κόσμο και θα περάσουμε ωραία. Και μετά θα αυτοκτονήσει μόνος του. Αυτοκτόνησε, άφησε τις τάχτες του εκεί πέρα, πήγε αυτό και πήγε στην Αργεντινή. Δηλαδή πού πας ρε να πούμε, αφού θα τον χάσετε το Μουντιάλ, δεν το βλέπεις. Αφού περπατάει ο Λιονέλ, καλά έκανε και περπατάει ο Λιονέλ. Δηλαδή δεν το βλέπεις, τέλος πάντων. Οι άλλοι είχαν κουκουρέγια. Έλα μωρή αρρώστια κουκουρέγια, παιδιά, τον κατασυμπάθησε αυτό να είναι. Εντάξει, εγώ από ποδόσφαιρο δεν ξέρω, αλλά έβλεπα την μπάλα να παίρνει την μπάλα ο κουκουρέγιας, να πούμε. Πρώτη φορά είδα αφάνα με μαλλί να κλωτσάει μπάλα. Καταπληκτικός ήταν. Το 1969, μια μέρα σαν σήμερα, ο Αμερικανός αστροναύτης ο Νίλ Άρμστρονγκ, δηλαδή Άρμστρονγκ, δυνατό χέρι. Τα βλέπεις μαλ, θυμ, θυμ, θυμ. Οι άλλοι κάνουνε μέχρι και το επώνυμό τους και πάει στη σελήνη. Και εσύ δεν μπορεί να πας μέχρι το άλλο δωμάτιο και τους καταπιτσιλήσει εδώ μέσα να πούμε. Θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη σελήνη. Θα πει το κλασικό: ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Θα ακουστεί από πίσω ένα κατ. Το ξαναπάμε, μία κάτι παράξενα πράγματα. Τέλος πάντων, αληθινές ιστορίες αυτές. Τι άλλο θα γίνει το 1974, εκεί με τη δικτατορία μαζί, θα γίνει ο Ατίλας. Θα γίνουν αποβατικές κινήσεις, τέλος πάντων επιχειρήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο. Θα καταληφθεί το 3% του νησιού και μετά εμείς να πούμε θα κάνουμε τη μεταπολίτευση, θα έχουμε δημοκρατικό τέτοιο και θα γίνει το Ατίλας 2, γιατί έπιασε πολύ η πρώτη ταινία και λένε δεν ξαναγυρνάμε. Αλλά δεν είχαμε χρόνο να πούμε, γιατί είχαμε τα δικά μας. Είχε πάει και η Κύπρος του διαόλου τη μάνα, κείτε μακράν. Πού πας, έλα πιο κοντά να βλέπουμε τι γίνεται. Και τότε στο 2 θα πάρουν το 35%. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Τι έχει εδώ πέρα. Θα γεννηθεί σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο φίλος μας ο Μέγας, ο Αλέξανδρος. Έλα μωρή αρρώστια, Μέγα Αλέξανδρο. Από την Ολυμπιάδα και τον Φίλιππο, από την Ατζελίνα Τζολί και τον Βαλ Κίλμερ. Τώρα αναλόγως πως παίρνετε το... Θα μπει και ο Τζάρετ Λέτο στην εξίσωση, θα κοιτάει παράξενα τον Κόλιν Φάρελ να πούμε και τα λοιπά. Ενώ του τη φέρανε τη Ροξάνη που ήταν πάρα πολύ όμορφη στην ταινία. Είχε σαν την άλλη τον Τζάρετ Λέτο να πούμε, τα έχω δει, ιστορικά γεγονότα αυτά τώρα γίνονται. Είχε και τον Άντωνι Χόπκινς να γεμίζει τα κενά που δεν βγαίνανε να πούμε από τον μπάτζετ της ταινίας και σου λέει δεν βάζουμε μια αφήγηση. Έχω κάνει το ίδιο πράγμα και στην ερωτική μου ζωή εγώ, δηλαδή λέω αφού δεν μπορώ να αποδώσω να πούμε, δεν τη τα λέω τη κοπέλα. Και ομολογώ ήμουν ενθουσιαστικός. Το 1776 ο Τόμας Μπρούς. Έλα μωρή αρρώστια, Τόμας Μπρούς. Θα γεννηθεί, είναι ο κόμις του Έλγιν, ένας σκοτσέζος ευγενής που θα αφαιρέσει τα γλυπτά από τον Παρθενώνα και τα πήγε σε κάτι ξένα μουσεία και τα λοιπά, και αυτοί τα διατηρούνε, δεν τα τρίψανε να τα κάνουν σοβά να πούμε και κάτι τέτοια πραγματάκια, και έτσι αναγκαζόμασταν εμείς και τρίβαμε τους, τα οστά των εχθρών, κάτι τέτοια. Με αυτά τα πράγματα. Το 1937 θα πεθάνει σαν σήμερα ένας φίλος μας που εν μέρει ευθύνεται για αυτό που κάνουμε τώρα, ο φίλος μας ο Γκουλιέρμο ο Μαρκόνι. Πού είσαι μωρή αρρώστια Γκουλιέρμο, πέθανες Γκουλιέρμο. Εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Αυτό το 98,1 φταίει ο Γκουλιέρμος. Να το βγάλουμε, να βάλουμε τον Τελτόρο που είναι ακόμα ζωντανός και γυρίζει και καμιά ταινία που και που. Το 1973 θα πεθάνει δυστυχώς. Πριν προλάβω να τον γνωρίσω, γιατί εγώ γεννήθηκα το 1976, ο φίλος μας ο Μπρους Λί. Έλα μωρή αρρώστια Μπρους Λί, ο οποίος αναφέρεται συνέχεια σαν πώς το λένε, ειδήμων επί των πολεμικών τεχνών. Ήτανε παραπάνω πράγματα από ειδήμων επί των πολεμικών τεχνών, αλλά δεν το αναφέρουμε και πάρα πολύ να πούμε. Μην αρχίζει ο κόσμος τώρα και ψάχνετε και κάποια ιδίες. Και τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Τώρα σε γενικές γραμμές αυτά είναι. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Προτελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί και μετά τις και μισή, για να πάει καλά και η τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί, δηλαδή η επόμενη. Μετά θα χωρίσουμε, μετά δεν τα έχουμε πια. Μετά θα κάτσουμε να σκεφτούμε για τη σχέση μας μετά. Θέλω να μείνω λίγο μόνος μου, να πάω και με άλλους.
για να ηρεμήσω, να σκεφτώ τα τη σχέση μας, το καταλαβαίνετε. Μετά τις και μισή θα χρειαστούμε και τη δική σας τη βοήθεια, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έρθει ο φίλος μας ο Νίκος Πετσούτσου, θα είναι εδώ, θα γιομίσει την τελευταία μας εκπομπή. Για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό, η δική σας ημέρα. Να, ο φίλος μας ο Βασίλης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο με ωραίες στιγμές πέρασε. Αχ, έλα ρε Βασίλη, στεναχωρήθηκα. Βίωσες ωραίες στιγμές. Έλα ρε Βασίλη. Το ξεπέρασα μόλις. Να είμαστε πάλι δευτεριάτικα, λέει, στους κυρίως, στους κάπως αραιωμένους δρόμους της Αθήνας για δουλειά. Δεν μας κάθεται, λέει, και εκείνη η κληρονομιά από το θείο στο Johannesburg. Να μην ξέρουμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Ναι, αλλά είστε κι εσείς αρνητικοί, γιατί κάθε φορά που έρχεται τώρα το mail από τον Ιγυριανό πρίγκιπα, εν τω μεταξύ μερικά από αυτά είναι ανυπόγραφα. Δεν ξέρεις για τι πράγμα πρόκειται, για μεγάλη αλήθεια ή για μεγάλη αλήθεια. Αυτά, ό,τι είναι ανυπόγραφο, παιδιά, και έτσι σας στέλνει σε mail, είναι μεγάλη αλήθεια. Ας είναι, λέει, εδώ πάλι με την παρέα διάσημων, όμορφων, έξυπνων, καλλιεργημένων ραδιοφωνικών παραγωγών. Γιατί πληθυντικός, Βασίλη, ποιους άλλους διάσημους, όμορφους, έξυπνους, καλλιεργημένους παραγωγούς βλέπεις εδώ? Κατάλαβα, Βασίλη. Που να πήξεις, Βασίλη, στην αραιωμένη αποκίνηση Αθήνας ή να βρεις το στενό, το σοκάκι στην Κυψέλη, να ανέβεις τις πετσόν, να έχει έργα ο ΤΕ που έχουν ξεσκίσει τα έργα της ΕΙΔΑΠ, που είχαν ξεσκίσει, να πούμε, τα έργα της ΔΕΗ, να μην μπορεί να πας πουθενά, να το παρατήσεις και να πάει να γίνεις, να πούμε, χορεύτρια σε κάτι μπιτσόμπαρα που δεν έχει κοντά στις πετσόν και πρέπει να πας με τα πόδια. Αλλά τι ωραία που περνάμε, βέβαια, το είδατε με χαρούμενη και εύθυμη διάθεση. Να και ο Κώστας, ο οποίος διάγει εναδία. Καλημέρα, αδιόπληκτε με αλφαγιώτα. Κοίτα να δεις, εκδικητή με μουσι. Διακοπώ Δευτέρα σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι μόλις τελείωσα το πλήσιμο της μηχανής και πάω να κάνω, λέει, κάτι που σπάνια κάνω, να την αράξω. Σοβαρά, Κώστα μου? Την αράζεις? Έτσι ονομάζεις, να πούμε, το την ακουμπάω στη μαξιλάρα του καναπέ? Κοίτα να δεις, αυτό δημιουργεί καταπληκτικές εντυπώσεις. Δηλαδή σε φαντάζομαι ήδη να πετάς το σκηνή στο μούτσο εσύ απάνω στο κανό σου. Να τα προσέχετε, γιατί αυτά τα σουπ, πάτε και κάνετε σουπ, δεν τρώγετε αηδία, να πούμε. Άρρωστοι είσαστε και έρχεται σας κυνηγά από πίσω το λιμενικό. Αυτός κάνει σουπ 300 ευρώ. Αυτός έχει μπρατσάκια 500 ευρώ. Αυτή μπήκε στη θάλασσα 1000 ευρώ για να τις πρόχνουμε προς τα μέσα. Μας τα έχει δώσει ο γκόμενος. Φλερτάρει με την μπαργούμαν, δηλαδή. Και εσύ ουσιαστικά την αράζεις. Την πας στο καρνάγιο. Δημιουργεί παράξενες εντυπώσεις, αλλά δικαιολογεί σε απόλυτο βαθμό την αλμύρα. Δηλαδή, win some, lose some. Να και η αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. 1, 2, 3. Με λένε Πόπι, όχι, Αλέξανδρος Πέτρακας. 3 θαυμαστικά εννοούσα. Μα πάλι Δευτέρα, λέει, πάλι δεν κοιμηθήκαμε. Τι θα γίνει, ρε αρχοντούλα μου, πώς ζεις χωρίς ύπνο? Πρωί-πρωί προσπάθησα να αποφύγω αυτά τα άσπρα χαριτωμένα προβατάκια. Έτσι όπως το ξεκίνησες μέχρι να πεις προβατάκια, σε φαντάστηκα σε στυλ Matrix πρωί-πρωί να αποφεύγεις τα άσπρα χαριτωμένα που προσπαθούν να σε σημαδέψουν με τους χαμογελαστούς κυρίους οι οποίοι διάργουν σε υπερένταση. Η μικρή αρχοντούλα κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της, αλλά οι φιλενάδοι της την έχουν κάνει. Δηλαδή την πάνε για άραγμα στο λιμάνι να... Μα πάλι και Πασόκ Κυριακή με ξενύχτη. Γιατί ωραία που περνάτε στη ζωή σας, δηλαδή καταπληκτικό. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Ακολουθεί δευτερήσιος πρωινός εμετούλης. Και μας έχει στείλει εδώ η Μαρίτα αυτά τα εμπνευσμένα, τα post-it που βάζετε για καλή Δευτέρα. Σας περιγράφω, από πίσω έχει κίτρινα τριαντάφυλλα. Το κίτρινο δεν είναι το χρώμα του μίσους ή το κατορυμένο λευκό βραχί. Δηλαδή γύρω γύρω έχει κάποια τσαμπιά χαμομήλι. Τώρα τι ανθοδέσμη είναι αυτή, να πούμε, με μίσος και χαμομήλι? Δηλαδή να πάτε να πείτε, σε συχαίνομαι, να σου κοπεί ο βήχας. Είναι και αυτό. Έχει ένα καπουτσίνο μπροστά με σχηματισμό καρδούλας με κανέλα από πάνω.
η καρδούλα είναι η πιωμένη ομό κεντρική κλη. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Και λέει το ρητό, ήρθε η Δευτέρα και στέλνω καλημέρα. Σε κάθε φίλο που αγαπώ, εύχομαι όμορφη να έχει μέρα. Βλέπουμε ότι καβαλάει ο Ιαμβικός 15 σύλλαβος οποιαδήποτε μορφή αισθητική. Ήρθε η Δευτέρα και στέλνω καλημέρα. Σε κάθε φίλο που αγαπώ, εύχομαι όμορφη να έχει μέρα. Δηλαδή, ήρθε η Δευτέρα και στέλνω μια dick pic. Σε κάθε φίλο που αγαπώ, εύχομαι όμορφη να την έχει και αυτός. Έτσι ναι, θα είχε και ένα νόημα. Αυτά τα στέλνουν ακόμα. Δηλαδή, ποιος είναι το απόθεμα, ποιος τα φτιάχνει ρε. Να και ο Ιωάννης που λέει, τι να λέει τώρα, το καταλαβαίνετε, ο Ιωάννης δεν λέει. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα στην ακροατές. 164 μέρες πριν τελειώσει το 2026, τέλος το Μουντιάλ. Ναι ρε γαμώ, το στεναχωρήθηκα. Είχε κάτι μαντράχαλους που τρέχανε και κυνηγάγανε ένα τόπι εμβόλυμα των διαφημίσεων των στοιχηματικών. Ρε γαμώ το, και τις σταματήσανε τις διαφημίσεις των στοιχηματικών, να πούμε, και δεν τρέχουν πια οι μαντράχαλοι, κάτι πράγματα. Δεν έχω κάνει λέει ούτε ένα μπάνιο. Μπράβο Ιωάννη, το μυριστήκαμε στη θάλασσα, το μυριστήκαμε όπου και αν ήταν, σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα. Άδεια θα πάρω 31 Αυγούστου, είναι η καλύτερη ημερομηνία. Γιατί θα έχουν γυρίσει όλοι οι άλλοι άνθρωποι, να πούμε, ξέρεις, 30 Αυγούστου τους έρχεται. Οπότε μη στεναχωρηθούν να μου δούνε και σένα και σου πούνε δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κράτος, πάνε να αυτοκτονήσουμε. Σε άλλα νέα, το βράδυ δεν μου κολούσε ύπνος. Αχμ. Δεν κοιμόταν ο Ιωάννης, δεν κοιμόταν η Αρχοντούλα. Τι τυχαίο να συμβαίνει εδώ. Η Αρχοντούλα μετρούσε τα προβατάκια, ο Ιωάννης μετρούσε τις προβατίνες. Είναι άλλος ο λογαριασμός στο τέλος. Σηκώθηκα, μάζεψα κάτι μικρές ηλεκτρικές συσκευές σε σακούλες από τα ντουλάπια της κουζίνας. Ξεσύνδεσα μια συσκευή πλατφόρμα ταινιών από την τηλεόραση και έκανε υπολογισμούς εσόδων-εξόδων. Τα βράδυ βρήκες να τα κάνεις αυτά. Ρε Ιωάννη μου, γιατί δεν εφαρμόζεις αυτό τώρα εμείς τα αγοράκια και μεταξύ μας. Δηλαδή έχεις μια υπνία. Πώς να στο πω τώρα μεταφορικά. Δηλαδή κάνεις ένα αυτονταχτυρδί. Βλέπεις να συνεχίζεται η αϊπνία. Ξανά αυτοδιαχειρίζεσαι την ερωτική σου ζωή. Επιμένει η αϊπνία. Βλέπουμε Ιωάννη, έχεις βρει χιλιάδες δικαιολογίες του play with the κατσαροπέρδικα. Καταδικάζουμε το λαχανόριζο λέει και όσους δέχονται και το τρώνε. Αυτά τι κάνεις εσύ. Ελπίζω να μην είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή να καταδικάσουμε το λαχανόριζο και μετά όσους το τρώνε. Γιατί εντάξει. Εγώ το καταδικάζω επίσης Ιωάννη μου. Το καταδικάζω από όπου και αν προέρχεται, μαζί με τον αρακά, με διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος έχει σκεφτεί να φτιάχνει φαγητά που βρωμάνε σαν κάποιος να σας έχει κάνει κακά του στην κουζίνα σας και λέτε αχ υπέροχο λαχανόριζο. Και βγάζει κάτι αχνούς αυτό από πάνω και είναι σαν ζεσταμένα από ποπουδάκια που τα βάλαμε μέσα στον καταψύκτη και βγάζουν από πάνω. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Καλή όρεξη σε όλους όσοι έχετε αποφασίσει να φάτε τώρα κάτι πρωί. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε ακριβώς στις 8.30. Έλα ρε γαμώτο. Περνούσαμε τόσο ωραία, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό, εφηβικές αντοχές και διάφορα τέτοια πραγματάκια εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και νιανιανιά μη μας κάνετε, γιατί συνήθως μας το κάνετε κάτι μαντράχαλι να πούμε. Και είναι λίγο άσχημο γιατί σας έχουμε διπλούς. Μας το έχετε ξανακάνει. Έλα με τις αηδίες. Έλα.

0: όταν η ανάγκη για εκπομπή καλή, τότε παίζουμε το χαλί. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό στην έναρξη της Εργασάινης. Μιας και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία που θα έχουμε έτσι τηγανιτό φραπουτσίνο, θα έρθει στο στούντιό μας διακόπτοντας τις διακοπές του στα Μπόρα Μπόρα, στα Φίτζι Φίτζι. Θα πηγαίνει να το κάνω μάκια μάκια σε διάφορα νησιά που είναι ο Νίκος Πετσούτσου, ο φίλος μας, ο δημοσιογράφος, ερευνητής, καταθέτης σπέρματος και διάφορα τέτοια πραγματάκια σε διάφορες τράπεζες, γνώσεις κατά κύριο λόγο. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνετε εσείς για να έρθει ο Νίκος είναι, θα κάτσετε να σκεφτείτε τι θέλετε να μάθετε για το καλοκαίρι σας, γενικά για τη ζωή σας κτλ. Ο Νίκος θα βασιστεί πάνω στο οροσκόπιό σας, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα τραβήξει γνώση από παντού, ειδικά από το διάλογο μεταξύ σας. Θα κάτσετε λοιπόν να το σκεφτείτε και σε ένα ηχητικό μηνυματάκι που στέλνετε εδώ θα μας πείτε και διάφορα πράγματα για τον εαυτό σας. Πριν, δηλαδή, μην είναι ξέρω, μην είναι δεκαδευτερόλεπτα, να έχει ο Νίκος να κάνει δουλίτσα. Θα μου το στείλετε εμένα και την άλλη Παρασκευή θα είναι εδώ στην εκπομπή μας και θα γίνει της κακομοίρας. Θα αποχαιρετήσουμε και αυτό το καλοκαίρι και μερικούς φίλους που θα έχετε πεθάνει μέχρι τότε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιστρέψαμε λοιπόν στην νορμάλ ροή εδώ της εκπομπής, στην νορμάλ ροή του τηγανιτού φραπουτσίνο, για να πατήσω το 3 και το 13 και ό,τι γίνει. Παιδιά, αυτός ο αλγόριθμος πρέπει να τον έχω ξεφτυλίσει. Μου βγάζει κάτι πράγματα. Να, εδώ αυτά τα εμπνευσμένα δεν μπορώ, που μπαίνετε σε AI και βάζει κάτι φωτογραφίες και βάζετε και αυτά τα ρητά του εαυτού σας εντωμεταξύ. Δηλαδή, χίλιες φορές εμείς παραδεχόμαστε ότι στεκόμαστε στο U-Port και στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι όχι το τσιγάρο. Για να ξέρεις τι θα τελειώσει πιο γρήγορα. Τα έχουν κάνει αυτά τα καινούργια τα στριφτά, να πούμε, και παλιά σβήνανε. Τώρα. Διαβάζω λοιπόν, υπάρχει μια φωτογραφία μιας πανέμορφης κοπέλας που η AI την έχει κάνει σκυλόμπαζο του κερατά προφανώς. Και λέει: ζω με πάθος, αγαπώ βαθιά, ονειρεύομαι με δύναμη και προχωρώ με πίστη στον εαυτό μου. Αου, αου, αου. Αυτό το δηλώνω τα πασιφανή που θα ήθελα να είμαι στο Facebook. Πρέπει να βάλω και εγώ να γράψω από Αλέξανδρος. Ζω με πάθος, αγαπώ βαθιά. Βλέπω τις πορνό ταινίες στο Rewind γιατί μ' αρέσει να είμαι ρομαντικούλη στο τέλος. Κατουράω με το ένα χέρι. Επίσης, καμιά φορά είμαι με το ένα χέρι και όταν δεν κατουράω, απλά βάζω ένα χεράκι. Για βοήθεια. Καταδικάζουμε το και αν προέρχεται. Είχα πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Να, εδώ η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλή βδομαδούλα, λέει. Έλα, μετράμε αντίστροφα πλέον για την άδεια. Έλα ρε εσύ, Νάντια. Θα έρθει η άδεια, θα περάσει γρήγορα, θα γυρίσεις πίσω, δεν θα έχεις προλάβει να ευχαριστήσεις το καλοκαίρι. Δηλαδή, κάθε χρονιά τα ίδια είναι. Welcome και εσύ. Πού, στην άδεια, έκανα το κενό επίτηδες γιατί τι σύμπτωση λέει, και εμένα δεν με παίρνει ο ύπνος. Ο Ιωάννης, η Αρχοντούλα και η Νάντια δεν κοιμόσαν το χθες. Μεγαλώνει ο αριθμός των συμμετεχόντων. Και ξύπνησα και πριν το ξυπνητήρι. Καλά έκανες, να σου πω κάτι. Εντάξει με την Αρχοντούλα, αλλά ήμουν και εγώ κάπου να πούμε με τον Ιωάννη και περιμέναμε να τον πάρει ο ύπνος. Θα έλεγα, όπα, όπα, άστο. Σηκώνομαι να φύγω τώρα που κοιμάται, γιατί άμα με δει το πρωί το καταλαβαίνεις. Α, συχτήρα, αλλά είναι Δευτερούλα, λέει, είναι σήμερα. Τι περιμένεις, μη βρίζεις, παιδάκι μου. Είναι Δευτέρα, αύριο θα είναι χειρότερα, δηλαδή κράτα τα για αύριο. Ο Ιωάννης που λέει: πες μου πάλι σε παρακαλώ τι θα κάνουμε αυτή τη βδομάδα, γιατί ήμουν στο υπόγειο. Τίποτα δεν θα κάνουμε αυτή τη βδομάδα, Ιωάννη, ούτε την επόμενη. Δηλαδή αυτή η χρήση του πρώτου πληθυντικού, τι θα κάνουμε εγώ και εσύ, ποτέ δεν θα κάνουμε. Οπότε ξαναπήγαινε στο υπόγειο, κλειδώσου. Σε ψάχνουν οι άλλες με τα πρόβατα. Τα μετράγανε και τώρα δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Επειδή την άλλη Παρασκευή θα φέρουμε λοιπόν εδώ τον Νίκο τον Πετσούτσο. Ο Νίκος ο Πετσούτσο, ξέρετε, για να συμμετάσχει στην εκπομπή θέλει τη δική σας συμπαρουσία. Θα γράψετε λοιπόν ένα ηχητικό μήνυμα, πρέπει να είναι ηχητικό, Να μας πείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας, για τα όνειρά σας, για διάφορα τέτοια. Μπορεί να είναι και δύο ηχητικά, να τα ενώσουμε, δεν πειράζει. Και στο τέλος, τι θα θέλατε να μάθετε από τον Νίκο για το καλοκαίρι σας, βασισμένος πάνω στο οροσκόπιό σας, στα ειδικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του καθενός κτλ. Ο Νίκος θα τα κάνει αυτά μόνος του. Εσείς χρειάζεται να στείλετε αυτό το ηχητικό όπως είχαμε κάνει και πέρυσι. Αν θυμάμαι, δηλαδή, εγώ κάθε χρονιά που το κάνω, το θυμάμαι. Έχω κάνει και φέτος μόνος μου και πέρυσι μόνος μου και πρόπερσι. Τώρα μην αρχίσω να πούμε τις χρονιές, πλέον είναι πολλές. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη γύρα μας για να απολαύσουμε, να πάρουμε γεύση από το δικό σας Σαββατοκύριακο. Ξέρετε, να ζηλεύουν οι υπόλοιποι. Θα υπερβάλλετε κι εσείς λιγάκι. Έχω μπροστά μου δύο αναπτήρες. Πού τους βρήκα αυτούς? Από κάπου πρέπει να το βούτυξα. Η χελώνα, ναι, δεν καπνίζει. Μαρίτα μου, η χελώνα δεν καπνίζει.
1: Ναι, δεν καπνίζει η χελώνα.
0: Όχι, σου το λέω.
1: Το άκουσε.
0: Ναι, χάλι μαύρο.
1: Μπράβο.
0: Βγαίνω έξω, έχει βρει καινούριο μέρος για να πηγαίνει για σκιά.
1: Α, πού?
0: Θαυμάζω τη φύση, μιλάμε, είναι μεγαλείο.
1: Έτσι, έτσι είναι, είναι.
0: Πρέπει να έχω την πιο ηλίθια χελώνα που υπάρχει ever.
1: Ναι.
0: Πάει, μην ιστάζεις τώρα που σου λέω για τη χελώνα.
1: Ένα χασμουριτούλι μου ξέφυγε, συγγνώμη, το κατέπληξε.
0: Χασμουριτό ήταν. Γιατί έκανε παράξενο ήχο και ένας αυτοματισμός μέσα μου έλεγε τρέχα να ανοίξεις το παράθυρο. Δηλαδή.
1: Βράδο από εκεί. Για πες για τη χελώνα.
0: Να πάω από εκεί, θα πεθάνω λιγότερο. Λοιπόν, έχει διάφορες μεριές να πάει. Έχει σκιές, έχει σκάψει, έχει κάνει διάφορα τέτοια λαγούμια κτλ. Και διάλεξε να πάει κάτω από την μεγάλη μαύρη σακούλα που έχει μέσα σκουπιδιών. Και σμπρώχνει κιόλας και μπαίνει ταλαιπωρία τώρα να παρκάρει στο τροχόσπιτο και να είναι το πάρκινγκ πιο χαμηλό από το τροχόσπιτο.
1: Όχι.
0: Σμπρώχνει, πάει, δείχνει, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί και μπαίνει κάτω από τη σακούλα μέχρι να φύγει ο ήλιος.
1: Συγγνώμη, η μαύρη σακούλα δεν τραβάει πολύ ήλιο και θα έχει ζέστη εκεί πέρα? Ποιος ξέρει, το ζωντανό κάτι θα ξέρει παραπάνω.
0: Τις εξηγώ τις κακομοίρας, τις εξηγώ. Πρωί-πρωί γιατί ήθελε καρπούζι.
1: Καρπούζι ωρέχτηκε.
0: Ναι, έρχεται το πρωί, κοπανιέται και σου λέει: πού το καρπούζι, τι θα γίνει, ρε Μάλφη? Έχω να πάω να σμπρώξω τη σακούλα. Δηλαδή.
1: Τόσα δέντρα έχετε εκεί πέρα, στη σακούλα πάει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
0: Είναι λίγο. Τη εξήγησα ότι είναι ηλίθια. Μου είπε.
1: Οπότε σε αποστόμωσε, νομίζω.
0: Ναι, δεν, τι να κάνω. Εγώ έχω γεμίσει σακούλες στον κήπο για να έχει να πηγαίνει, το καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, τι κάνεις?
1: Διστάζω.
0: Μη και εσύ, ρε παιδάκι μου, μη σταματήστε αυτό το πράγμα με τα μαντρία.
1: Δεν με έπαιρνε, με πήρε. Όχι.
0: Α, τόκ.
1: Ναι, όχι, δεν είχα πρόβλημα. Κοιμήθηκα.
0: Και.
1: Αλλά δεν μου φτάσε.
0: Τι, πόσες ώρες ήταν? 8, 10, 15.
1: 8-10 δεν ήταν, όχι, ήταν γύρω στη ώρα και μια μισή να με πήρε ο ύπνος, μία και κάτι, κάπου εκεί. Σηκώθηκα 8 παρά.
0: Τι κάνεις μέχρι τη μία μισή? Έβλεπες μπαλίτσα?
1: Έβλεπα ένα έργο, όχι ρε, δεν είδα μπαλίτσα.
0: Α, δεν ξέρεις τι έχασες. Α, καταπληκτικό. Μη είχε πάρει ο ύπνος.
1: Δεν είμαι 40% άντρα. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί. Βάραγα, δεν δυνατόν. Μόνο κουκουρέκα. Είναι ένα, να ξέρει, που ειδικά για χθε για γούρι. Είχε πάρει το μαλλί σου. Αλήθεια.
1: Συγγνώμη, πήγα να πιω καφέ. Αλήθεια. Και δεν ζεσθενόταν ο άτιμος. Εγώ δεν ξέρω τι να το κάνω.
0: Είχε μια παράξενη στέκα και την ώρα που έτρεχε αυτό πήγαινε πάνω κάτω σε διαφορετικό ρυθμό από το πώς έτρεχε το κορμί του.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ήταν σαν βιλέντα που συμμετέχει στο μαραθώνιο και έχει το μαλλί Αλτσχάιμερ. Ένα παράξενο πράγμα. Τι έβλεπες, τι ταινία έβλεπες?
1: Έβλεπα ένα ινδικό.
0: Φιλάκια πολλά. Με ξέρεις να βλέπεις κοτόπουλο με κάρι και ρύζι?
1: Όχι, δεν τα τρώω αυτά. Όχι, στο Netflix ήταν με ένα δικηγόρο. Ήταν πολύ ωραίο. Δεν είχε χορούς και τραγούδια και τέτοια όπως είναι τα Bollywood. Ήταν πιο σύγχρονο, πιο εξελιγμένο.
0: Δεν είναι ειδικό κανονικό.
1: Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν πολύ ωραίο. Δικαστικό ήταν. Ωραίο ήταν. Μ' αρέσουν αυτά που έχουν δικαστήριο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί την ώρα που πάει να αθώσει ο άλλος τον πελάτη του και λέει: κύριε δικαστέ, αξιότιμη δικαστήριο, θέλω να σας πω ότι ο πελάτης μου διήγε έναν βίο καταπληκτικών. Έχω και επιχείρημα γι' αυτό.
1: Δεν είχε τέτοια γαμώτο. Δεν είχε χορούς. Κρίμα. Δεν ήταν Bollywood. Ήταν πιο τέτοιο.
0: Τι ειδικό αυτό.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση είναι ότι μιλάγανε μισά αγγλικά, μισά ειδικά. Και
0: έτσι
1: το
0: μιλάνε.
1: Έψαξα. Δεν το ήξερα. Δεν είχα ξαναδεί εγώ. Και λέω, το κάνανε επειδή είναι Netflix και διεθνή συμπαραγωγή και τέτοια.
0: Όχι,
1: και μου λέει το AI. Όχι, λέει, έτσι μιλάνε.
0: Οι Βρετανοί και δεν είχαν. Τους είχαν απαγορεύσει να μιλάνε τη γλώσσα τους και να ταλτρεύουν τους θεούντα. Εντάξει, ήταν
1: και
0: πολύ.
1: Και λέει η μητρική τους γλώσσα θεωρητικά είναι δίγλωση, είναι και τα αγγλικά. Οπότε όταν κάνουν να μιλάνε, ρε παιδί μου, σε μία πρόταση βάζουν τα μισά έτσι και τα μισά τέτοια. Ναι, έχουν code.
0: Έχουν αυτό το κουσούρι οι Άγγλοι όπου πάνε, έχουν πάει και πιο κοντά σε εμάς.
1: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Πράγμα strange. Τελείως strange το πράγμα και μιλούσε δύο languages. Δηλαδή,
1: δύο languages ταυτόχρονα in the same time, in the same sentence.
0: Ναι, μίλησε μόνο τη μία, έπρεπε in the same πρόταση.
1: Συνέβαλα την πρόταση in the same time, στην ίδια sentence. Τώρα την καλύτερα.
0: Πώς ήντουνα το Σαββατοκυριακό σου, τι καταπληκτικό έκανες?
1: Αχ, δεν έκανα τίποτα. Ξεκουράστηκα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο πήγα για περπάτημα και ήταν πολύ ωραία γιατί δεν είχε πολύ κόσμο. Έχουν αρχίσει και φεύγουν αυτοί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είχε και θέσεις για παρκάρισμα. Γέλασα και με έναν.
0: Με έναν.
1: Ο οποίος είχε ένα. Ένας είχε ένα Mini Cooper.
0: Και τα προσπαθούσε.
1: Όχι, προσπαθούσε να το παρκάρει σε μια θέση που ήταν για. Τι να σου πω, για φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσε ο κακομοίρης. Μισή ώρα προσπαθούσε.
0: Εγώ το έχω βιωματικό. Αν έχεις πολύ πολύ μεγάλο ή πολύ πολύ μικρό, ενώ αυτοκίνητο.
1: Κομπλάρεις και δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Πού να το βάλεις.
0: Τι να το κάνω τώρα. Πού να το βάλεις, ξέρεις. Πώς θα μπει, δεν ξέρεις. Να σου πω, αυτό το πράγμα, εγώ χθες το πρωί, 5 ώρα, 5.30.
1: Α, ωραία. Πήγες για ψάρεμα.
0: Ναι, δεν είχα αυτή.
1: Αφού δεν πας.
0: Δεν πάω ούτε για ψάρεμα. Δηλαδή, έχω ξεφύγει κάθε την παροιμία απέναντί μου και λέει: θα γίνει ρε καραγκιόζι. Πιστοποίησε με να τελειώνουμε. Έκανα ένα ταξίδι αστραπή στο κλεινό Νάστη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, πήγα 5, γύρισα 7. Καταπληκτικό.
1: 7 το πρωί.
0: Ναι.
1: Γιατί, τι ήτανε, Κυριακή ήτανε,
0: πάντα του προφήτη Ηλίας παραμονές κάνω ένα μαγικό ταξίδι. Το χωτάμα. Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Δεν βρήκα 7 η ώρα το πρωί να παρκάρω.
1: Σοβαρά?
0: Ναι, γύριζα γύρω γύρω με το 3,5 μέτρο εργαλείο με τους 65 ύπους να πούμε, το είχα αφήσει. Και άσα και έβριζα λίγο, δυνατόν. Για δεν φεύγουν οι λύθοι.
1: Δεν ήρθες εδώ στο ποτάμι να παρκάρεις που είχε τόσες θέσεις?
0: Ναι, δεν ήταν το θέμα μου να πάω στην Αθήνα και να παρκάρω και να φύγω. Δηλαδή. Όταν θα έχω αυτό το κουσούρι, θα σου πω. Εσείς τα παρκάρετε μέσα στο ποτάμι, άμα δεν βρίσκετε, το πετάτε μία μέσα και ό,τι γίνει.
1: Μέχρι εκεί δεν έχουν φτάσει έξω από το ποτάμι. Στην όχθη ήταν.
0: Αυτό κάνουμε και εμείς στην
1: Κυψέλη.
0: Στο
1: ποτάμι μέσα έχει τέτοια καροτσάκια του Κλεβενίτη συνήθως πεταμένα.
0: Παλιά η Φωκένος Νέγρη ήταν ρέμα. Έχω δει και φωτογραφίες.
1: Αλήθεια?
0: Δεν είχε καλαμιές, είχε διάφορες σαύρες.
1: Όπως εδώ που είχε αγροκτήματα και τέτοια και πρόβατα που μετράγανε ο Ιωάννης με τα κορίτσια του.
0: Α, το παρατήρησες, δεν ήμουν μόνο εγώ. Το είδες,
1: όχι, βέβαια, αφού ήταν pattern αυτό. Ένας ξεκίνησε και μετά ακολουθήσανε
0: και πολλοί. Τώρα από την τροπή του, ποιος ξέρει τι έκανε, έχει πάει. Θα μάθω μετά. Έχει πάει στο υπόγειο να πούμε, να μην τον βλέπει, να πούμε ούτε ο Θεός να μην τον βλέπει. Δηλαδή, αμαρτία είναι. Και γνώρισα λοιπόν χθες το ταξίδι αστραπή. Έχω βγει να πούμε, ξέρεις τι. Έχω ανοίξει το παράθυρο, το χέρι απόξω να πούμε και καπνίζω 3 τσιγάρα
1: πολύ άντρας.
0: Όχι ένα. Με το άλλο χέρι να πούμε ξύνω τα. Γιατί πάντα το κάνω στη διαδρομή. Ανοίγω με το ένα πόδι την μπανάνα μου που την είχα για την πρωτεΐνη, μην νομίζεις. Με το άλλο οδηγούσα και έβαζα τις ταχύτητες.
1: Καφεδάκι κάπως.
0: Ναι, ναι, είχα και καφέ, είχα απ' όλα. Και,
1: ναι, ναι.
0: Και γνώρισα τις φίλες μου αυτοκτονικές καρακάξες.
1: Αυτοκτονικές καρακάξες, ναι. Ή πέσαν στον μπαρμπρίζ, ντουπ.
0: Όχι, το πρωί που δεν έχει κίνηση, κάθονται στη δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού και κάνουν τσαόνιανιανι. Έρχομαι εγώ με 270, ξέρω όπως το πήγαινα, καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει.
1: Είσαι και άντρας, είπαμε.
0: Όχι, το πήγαινα χαλαρά.
1: Α, δεν είσαι τόσο άντρας.
0: Ήθελα να απολαύσω τη διαδρομή. Ειδικά εκεί που το μπαίνει στην Αττική Οδό και βρωμάει το λίπασμα, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, και βλέπω από μακριά ένα μαύρο πράγμα στη λωρίδα. Λέω να κατέβω να το πάρω να δω αν καπνίζεται. Αλλά όσο το πλησίαζα.
1: Χοροπηδούσε.
0: Ναι, δεν φεύγουνε, το ξέρεις, δεν φεύγουνε. Έβγαλα φλάς, την προσπέρασα.
1: Μήπως είναι από αυτά που ξέρεις έχουν ένα cult και είναι ομαδική αυτοκτονία, θα τελειώσει ο κόσμος σε 10 μέρες, ξέρω εγώ, οπότε πάμε να συναντήσουμε τον κύριο.
0: Και το ξέρουν οι καρακάξες.
1: Αμέ, γιατί?
0: Έχω πόσο κόσμο να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέλος πάντων. Και τι άλλο έκανες λοιπόν, πήγες για βάδισμα?
1: Πήγα για βάδισμα,
0: ναι.
1: Βάδισα,
0: ναι.
1: Και έκανε και ζέστη, αλλά εντάξει δεν μας πείραξε πάρα πολύ, γιατί φυσούσε, χθες δεν φυσούσε. Χθες δεν έκανα τίποτα, χθες βαρέθηκα. Έκανα μόνο δουλειές και μετά δεν είχα τι να κάνω και βαριόμουν.
0: Γιατί δεν τις έκανε
1: πάρα πολύ ζέστη.
0: Και να τις ξανακάνεις.
1: Να βρωμίσω το σπίτι και να το ξανακαθαρίσω. Θα μπορούσα, αλλά έκανε ζέστη. Με έχει πιάσει αυτό το, ξέρεις που ζεσταίνομαι και δεν μπορώ να σηκωθώ και τέτοια.
0: Το ραστόνι.
1: Έβαλα λίγο. Ναι, αλλά ήταν άσχημο, δεν ξέρω. Έβαλα λίγο κλιματιστικό, εντάξει, συνήλθα, μετά ναι. Το όκλεισα, έβαλα ανεμιστήρες,
0: να, δεν δουλειές. Ξέρω.
1: Ναι, αλλά βαρέθηκα. Σκέψου, είδα το ειδικό μετά, δεν είχα τι να κάνω.
0: Γιατί δεν πήγες στο ανεμιστήρα να το βάλεις που γυρνάει, πέρα δόθηκε να τον ακολουθείς και εσύ να
1: τον κοιτάς. Κοιτάω.
0: Πού κοιτάς.
1: Όχι, τον έχω στατικό, δεν τον έχω να γυρνάει.
0: Ουά, έλα ρε εσύ. Όταν βαριόμαστε, βάζουμε τον ανεμιστήρα να γυρνάει.
1: Και
0: παίρνουμε
1: εμείς.
0: Πρωτοβουλία για να στεκόμαστε συνέχεια μπροστά του. Μην κοιτάξει καμιά άλλη.
1: Να σου πω, δεν βαριόμουν και τόσο πολύ.
0: Γιατί το κάνει τη ζηλιάρα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, από κοιτά. Γιατί κοιτά από εδώ και από εμένα. Θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μα. Και έτσι περνάει η ώρα. Η άλλη λύση είναι να μετρά πρόβατα.
1: Όχι, δεν ίσταζα. Κοιμήθηκα μετά. Με έπιασε μια τέτοια. Ένα γλάρωμα. Είχα πολύ τέτοιο στο ειδικό στο τέλο. Γιατί το. Ένα γλάρωμα.
0: Μπαταρίες, βλέπω.
1: Ήταν 2,5 ώρες.
0: Πήγε και δάγκωνε τα τόστ των τουριστών στα καράβια. Έχεις δει τους γλάρους που έχουν ένα βλέμμα ότι τους χρωστάς. Δηλαδή ότι είναι υποχρέωσή σου. Δηλαδή όταν ξεκινάει ότι είσαι με τα καλά σου.
1: Εμένα δεν έχει έρθει ποτέ να μου ζητιανέψει γλάρος. Ούτε να με κλέψει.
0: Δεν ζητιανεύουνε. Έρχονται με επιθετικότητα.
1: Βλέπω ότι σαν άντρη.
0: Δεν είναι ωραίο. Πάλι μεγάλο πουλα. Είναι σαν να τρώω τον ξάδερφό μου. Τέτοια πράγματα.
1: Δεν έχει προλάβει να μου το φάει προφανώς.
0: Έλα.
1: Δεν έχει προλάβει, λέω, να μου το φάει γλάρος στο σάντουιτς.
0: Ουφ, γιατί λέω
1: στα ομάδα.
0: Εμένα μου έχει τύχει και μάλιστα έχω βγάλει μισό ταξίδι.
1: Να αγοράζω σαντουιτσάκια για να τα τρώει ο γλάρος.
0: Ναι, ήταν ένας ο οποίος πήγαινε το παπόρι στον προορισμό του. Εγώ είχα κάτσει στην κουπαστή πίσω γιατί ήταν κάτι τουρίστες πορνίδια. Ξέρεις αυτές που έρχονται να με φασώσουν τέλος πάντων.
1: Α, και εγώ πάντα έξω κάθομαι.
0: Ναι. Σε βγάζουν ή μόνοι.
1: Δεν μπορώ να μπω μέσα. Εγώ ζαλίζομαι και να μην κουνάει. Εγώ θα ζαλιστώ μέσα. Δεν θέλω καθόλου. Με έξω μόνο.
0: Άμα δεν κουνάει, πώς ζαλίζεσαι.
1: Δεν με νοιάζει. Έχω θέμα. Δεν μ' αρέσει το ταξίδι με πλοίο ούτως ή άλλως. Οπότε θέλω να είμαι έξω να μου φυσάει το αγίο.
0: Και πώς πας στα νησά.
1: Με έξω. Κάθομαι έξω.
0: Σουπ.
1: Δεν κάνω σουπ, το οποίο λέγεται σαπ και προσπαθούσα σουπ. Να καταλάβω τι εννοούσες.
0: Ναι, σουπ λέγεται, αφού SUP. Ναι, σουπ.
1: Ναι, αλλά προφέρεται σαπ.
0: Συγγνώμη, έχεις δει ποτέ κανένα να πετάει απάνω και να το λένε σάπερμαν. Δηλαδή, ξεχάσουμε και τα αγγλικά που ξέρουμε. Ποιος είσαι εσύ με το βρακί απόξω. Είμαι ο σάπερμαν. Αε, καραγκιόζη. Και νομίζαμε ότι ήταν ο άλλος ο Μάλφι, ήταν τον Κρύπτον. Δηλαδή. Άρα σου. Εύκολο.
1: Αχ, σε το άλλο που έλεγε τέτοιο. Το εκείνο το ανέκδοτο που έλεγε. What the fuck is the. Αχ, πώς το λέγανε. The. But. The room. What the fuck is the room.
0: Α, το room.
1: Να πάω να δω την Οδύσσια σήμερα.
0: Να πας. Πρέπει να. Θα πάω κι εγώ.
1: Τρελό παρεάκι εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι, και εγώ τρελό παρέα. Θα πάρω τον ξενοδόχο. Αλλά τώρα δεν
1: εγώ θα πάρω τον ξενοδόχο. Θα πάρει και το φίλο του, τον κολλητό του, τον Μόσχο μαζί και την αδερφή του. Οπότε θα είμαι με το καπί συνοδό.
0: Αυτό ο αδερφή είναι κάποιο φίλο του που δεν κρίνει τι σεξουαλικέ.
1: Όχι, την αδερφή την κανονική, όχι κανονική. Πώς είναι η δικιά σου.
0: Ακριβώ το ίδιο λέμε. Λοιπόν, εμφανισιακά. Δεν έχει. Εγώ την ξέρω τόσα χρόνια, δηλαδή μην νομίζει. Και θα πάτε όλοι να δείτε.
1: Και θα πάμε όλοι να δούμε Οδύσσια, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. 9 η ώρα. Τι ώρα τελειώνει. Ναι, ο Φάδερ τα έχει κλείσει.
0: Έσκασε εισιτήρια. Κερνάει ο Ντίσεους.
1: Κερνάει. Έτσι, έτσι.
0: Η αδερφή τι φάση, γιατί έρχεται μαζί.
1: Γιατί όπου πάμε πρέπει να ακολουθήσει.
0: Είναι τη προσκολήσεω,
1: είναι πάρα πολύ. Είναι ζεμένο αδερφάκια, είναι πολύ αγαπημένα. Κατά καιρούς ναι, κατά άλλους καιρούς όχι. Παίζεται αυτό, δεν είναι στάνταρ.
0: Εκφέρει και άποψη για σένα, λέει διάφορα ότι άντε ναι, επιτέλους πότε θα παντρευτείς να κάνεις 14
1: παιδιά. Τώρα πλέον το έχει πάρει απόφαση, όχι, όχι, ευτυχώς πλέον δεν το λέει αυτό.
0: Πότε δεν θα παντρευτείς, δηλαδή εμένουν να αλλάζουν.
1: Απλά σκέφτομαι τώρα ότι αν ήταν κοντά μας μια ψυχή πολύ αγαπημένη, θα είχε να πει τώρα, ου, πράγματα.
0: Είχε κατεβάσει το μισό ερωτολόγιο, θα ήταν το... Ο ξενοδόχος θα εξαναγκαζόταν σε καινούργιες δουλειές που ούτε καν τις είχε φανταστεί κανένας. Θα κατεπεράσει
1: πολύ ωραία. Κάπως έτσι, υπήρχε το... Λοιπόν, σαν να τα ακούω είναι, σαν να τα ακούω.
0: Είναι θερινό το σινεμά?
1: Θερινό, φυσικά, στο Σινέ Κήπος.
0: Πού?
1: Φυσικά, Σινέ Κήπος, το Μοσχάτο, πολλά χρόνια είναι το θερινό
0: εκεί.
1: Μας. Όχι, είναι κανονικός κήπος.
0: Είναι στο Beach Bar Μποστάνι, τι έχετε πάρει να πάω. Αγροτουρισμός είναι.
1: Είναι στο κεντρικό τέτοιο, στην πλατεία του χωριού.
0: Α, και πάτε και θα μπορείς να καπνείς, να τρως πατατάκια, να τρως popcorn.
1: Popcorn, ναι, popcorn και τέτοια. Ναι, ταινία δεν νομίζω να δω. Δεν ξέρω, ελπίζω να. Επειδή εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ό,τι έχω ακούσει. Εσύ, ναι, θα σου στέλνω μηνύματα να σου λέω είναι σωστό αυτό. Εγώ θα το πιστέψω. Ό,τι και να μου σερβίρει ο Νόλαν, θα πω ναι, έτσι έγινε.
0: Ναι, ναι, αυτό. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι πολύ μακριά από το. Από τι συνέβη. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Θα πάρω την ξενοδόχο εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά
1: να πάτε,
0: έχει,
1: να πάτε.
0: Δεν έχει αδερφή.
1: Δεν έχει το
0: πρέπει να βρούμε ένα παλικάρι εδώ.
1: Πάτε το θείο.
0: Όχι αδερφή ο θείος, δηλαδή κάτσε
1: όχι, ο κύριος ως άντρας θα έρθει, δεν θα έρθει ως αδερφή.
0: Ντρέπω
1: να
0: το πάρω και τηλέφωνο, δηλαδή, έλα θείε, ναι, να σου πω πώς αισθάνεσαι τώρα τελευταία, πώς είσαι με τους πειραματισμούς, δηλαδή θέλω να πάω την ξενοδόχο σινεμά, βάφεσαι και έρχεσαι.
1: Κοίτα, μουστάκι έχει ο θείος, οπότε ταιριάζει με το κόνσεπτ.
0: Γκουτί έχει, γκουτί.
1: Έχει γκουτί, όχι, η δικιά μου δεν έχει. Έχει γκουτί από κάτω, έχει μόνο το μουστάκι.
0: Μην λες και όχι μόνο το. Θα περάσει το ωραία και μετά να βγείτε για λιτή από τάκι. Μην γυρίσετε.
1: Στις 12 η ώρα θα τελειώσει αυτό, γιατί πρέπει να είναι κανένα τρίωρο, φαντάζομαι.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο. Εγώ τρίωρο έχω να τελειώσω από τότε που είχα ξεκινήσει το πεντάωρο. Αλλά τέλος πάντων. Να πρέπει να πάτε για λιτή από τάκι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να πάμε. Τι να σου πω, έχει. Το δίπλα είναι το μαγαζί αυτό το αγαπημένο μου, το Ντάστι. Οπότε μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα κάτι.
0: Είναι 20 του μήνους, έχει πάρει τη σύνταξη ο ξενοδόχος.
1: Όχι ακόμα, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει
0: πρόβλημα.
1: Με μια
0: μπύρα στα παγκάκια στο ποτάμι θα την βγάλετε.
1: Να μας κεράσει ο φίλος του που είναι πιο large. Πιο,
0: α, είναι
1: έτσι.
0: Ταχύ.
1: Τα ψηλό έχει αυτός, ναι.
0: Του την έμπαινες.
1: Όχι, δεν τον έχω δει από κοντά. Μόνο σε φωτογραφίες τον έχω δει, τώρα να τον γνωρίσω.
0: Σόβαρα, τόσα χρόνια έχει ένα φίλο και τώρα θα τον γνωρίσει.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι πιασμένος, έχει μια κυριούλα.
0: Τι να πει τώρα μπροστά σου, έλα με τις αηδίες.
1: Καλά, ναι, εντάξει, εγώ δεν έχω εφάρμοση.
0: Κάνεις την προπόνηση πρωί-πρωί, είσαι με γεμάτο στόμα. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη, τρώω ένα παγάκι.
0: Είσαι αφιερωμένη στο άθλημα, δεν είσαι κάποια τυχαία. Εύκολο γίνονται αυτά. Λοιπόν, θα κανονίσει να σκεφτείς τι θες να σου πει ο Νίκος ο Πετσούτσου.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα στείλεις ένα και εσύ ένα μεγάλο τέτοιο να τα φτιάξει.
1: Βεβαίως.
0: Το ειδικό τμήμα που θα σας βρίζει ανελέητα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι, θα φάτε...
1: να κα... Εν τω μεταξύ, να κάνω και μια ερώτηση πολύ πολύ γρήγορα όσο προλαβαίνουμε.
0: Μαρίτα, εδώ να μην ρωτήσεις. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε. Είναι και 57. Έχουμε 3 λεπτά που είναι όλα στο χρόνο. Στη διάθεσή σου είναι 3 λεπτά. 3, 6, 18. 180 δευτερόλεπτα δικά σου. Να πεις ό,τι θέλεις. Περίμενε να σου δώσω τη ραδιοφωνική πάσα. Να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Πραγματικά. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην κάθε απορία που έχεις. Είμαστε εδώ για να διώξουμε τα σκοτάδια. Από πιο ερωτηματικό. Μαρίτα μου, ακούμε τώρα. Όχι ακόμα. Έχω τελειώσει η ώρα πολύ. Αλλά συνεχίζω την κίνηση για να κερδίσω τις εντυπώσεις.
1: Ανακάπτεις, μωρέ, δεν σε ρωτάω τίποτα.
0: Όχι, ναι, τώρα ακούμε. Λοιπόν, τι ήθελες να
1: λοιπόν,
0: ρωτήσεις.
1: Λοιπόν,
0: όχι, τώρα ή το ένα ή το άλλο, αφού υποσχέθηκες. Αφού υποσχέθηκες, είπες ότι δεν ρωτάς.
1: Τι υποσχέθηκα, δεν υποσχέθηκα τίποτα.
0: Είπες δεν ρωτάω τίποτα. Υποσχέθηκες ότι δεν θα με συγκρίνεις με άλλους άντρες. Υποσχέθηκες ότι θα θυμάσαι το όνομά μου. Και ότι από εκεί είναι χαμηλές
1: οι τιμές. Γιατί δεν το θυμόμουν, Γιώργο μου. Σταμάτα ρε Κώστα, άκου να σου πω.
0: Να σου πω Παναγιώτη μου, να φας ένα κουβασκαθί. Ακούμε τώρα την απορία σου, περίμενε. Είναι και 58.
1: Να πάει και 59 και να σου κλείσει τα μούτρα.
0: Τώρα ακούμε την απορία. Είμαι όλος αυτιά. Είσαι όλος αυτιά. Έχω κάνει στην άκρη τα αρχίδη.
1: Λοιπόν, για να σε γράψω καλύτερα.
0: Σ' ακούω από παντού.
1: Στέρεο.
0: Νομίζω έχω οτίτιδα. Γιατί ξύνομαι.
1: Να έρθω να σου ρίξω λίγες τα γονίτσες.
0: Μη μου ρίξεις. Για να
1: σου κάνω και έτσι, έτσι, έτσι μασαζάκι.
0: Όχι,
1: για να
0: όχι, έτσι, έτσι, όχι, όχι, όχι, έτσι, έτσι, όχι, όχι, όχι, να κάνεις. Πήγε και 59, πρέπει δεν θα προλάβεις να ρωτήσεις.
1: Αχ ρε γαμώτο, τι κρίμα, δεν πειράζει, θα ρωτήσω άλλη φορά.
0: Όχι, τώρα θέλω, τώρα θέλω να ρωτήσω.
1: Να μείνεις με την απορία ρε, να σκάσεις, όχι δεν ρωτάω.
0: Έχω μείνει με την οτίτιδα στα αρχή, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση πια.
1: Λοιπόν, θα ρωτήσω πολύ πολύ γρήγορα. Τελειώνει το τέτοιο, ωραία, τα βραδινά θα συνεχιστούν όπως έχεις κάνει και πέρσι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, επειδή είναι λίγο παράξενο το τι email γενέστε, μπορεί να τις διατηρήσουμε λίγο τις βραδινές. Αλλά θα εξαρτηθούν όλα από το αν μπορώ να επαναφέρω τα θύμη και μου έχω βάλει τα αυτιά μου.
1: Για να μπορείς να βάλεις και τα ακουστικά, όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν τα φαντάζεσαι και να περπατάς, εμποδίζω στο περπάτημα. Το πιθανότερο.
1: Και να είναι και ασύρματα, εντάξει, να πεις.
0: Το ασύρματα είναι, γιομίζουν από μακριά. Δεν τα έχω βάλει
1: μην
0: ποτέ στην
1: πίζα.
0: Πιθανώς να τα συνεχίσουμε. Θα δούμε τώρα. Θα σας πω την άλλη εβδομάδα που θα ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Είδες σούρισα την απορράια.
1: Μου την έλυσες την απορράια.
0: Βαλίτα.
1: Αλέξανδε.
0: Πήγε 9.
1: Πήγε.
0: Μουτς. Πήγαινε κάτι στον ανεμιστήριο τώρα να το ζηλέψεις. Μα και σε σένα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, όχι.
1: Δύο τους έχω και με κοιτάνε.
0: Δύο σε κοιτάνε. Πορνί, δύο. Συγγνώμη. Πρέπει να βάλω αυτό το φράγμα στις σκέψεις μου. Βαλίτα μου.
1: Φράξ το πια.
0: Λειτουργώ σαν γκάστορας. Είσαι μεγάλο ρέμα. Είναι μεγάλο το φράγμα. Να σου πω, σου έχω φέρει κάτι κουτσουράκια για προσάναμα. Τα είχαμε, αλλά επειδή αργεί ο χειμώνας.
1: Βάλτα και αυτά στο φράγμα, γιατί δεν κάνουμε δουλίτσα.
0: Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας, αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε να κάνουμε το break. Έλα ρε γαμώτο. Κοίτα να δεις τι πάθαμε, πήγε 9. Πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ πολύ εύκολο. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Εμείς το διαβάζουμε στην πορεία και την ώρα που θα περάσουμε. Έχω πατήσει ήδη το τραγούδι, δεν παίζει με την καμία, αλλά δεν πειράζει. Υπομονή έχουμε.

0: τι ωραία, πήγε 9:06. Απόξω, τα τζιτζίκια συνεχίζουν το ερωτικό τους τραγούδι. Μέχρι και τα τζιτζίκια θα γαμθείς αυτή την εκπομπή. Everybody in this town except to me. Τι town, country, τι country, η Pyros.
1: One.
0: Go.
1: Go.
0: Continent. Όχι, γιατί δεν ξέρω τα... Απλά κλείσανε αυτά και τώρα... Τέλος πάντων, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Να, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, φίλος τα... του τρώμε τη σύνταξη και ναι. Καλημέρα, ερωτικέ καύσωνα. Αλέξανδρε Πέτρακα, θα ήθελα να συμπληρώσω στο εισαγωγικό σημείωμα ότι ο Κουκουρέγιας είναι ο διάδοχος της σπουδαίας ποδοσφαιρικής άμυνας του Βαλντεράμα. Αυτό το λέγανε Βίκτορα, το θυμάμαι. Επίσης, λέει, ως πότε πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στον Νικόλα. Τρίτον, ο Νικόλας είναι διαθέσιμος. Όποτε θέλετε τώρα μέσα στη βδομάδα, γιατί του παίρνει και λίγη ώρα του Νικόλα. Και φυσικά είναι available για την εκπομπή μας, ειδικά. Βλέπετε, δεν παρουσιάζεται συχνά πυκνά. Αλλά έχουμε και εμείς κάποιες δημοσιογραφικές επιτυχίες. Δηλαδή, εντάξει, μας θεωρεί από παιδί του. Έχει ένα τέτοιο. Είναι καλύτερα να σε θεωρούν από παιδί παρά από πόδι. Ο φίλος ο Κώστας που λέει: είναι αναρχικές καρακάξες αυτές, Αλέξανδρε. Όπου να είναι, βγάζει σχετική ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία που αγρυπνά. Έχουν κάτσει πάνω από το καθήκον, παιδιά, και το αγρυπνούν. Κάνουν μια γρήπη να το θάψουν τώρα που να είναι. Έχει ένα δίκιο ο φίλος μας ο Κώστας. Έχουν πάει και κάτι ανώνυμα mail να πούμε να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Κάτι αλήθειες μεγάλες. Και ο Ιωάννης που έχει στείλει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Να, Ιωάννη, να πάμε το βράδυ να το δούμε. Μας έχει στείλει την Ιλιάδα με ένα λάμδα, αλλά δεν μας πειράζει. Είναι το σωστό αυτό, η σωστή ταινία? Την έχεις δει εσύ, Ιωάννη? Έτσι το βλέπα. Βέβαια θα πρέπει να πάω μόνος μου πάλι. Υπάρχει στα site αυτά τα παράνομα που πάτε και κατεβάζετε τις ταινίες και απασχολείτε, να πούμε, το προσωπικό που έρχεται να σας συλλάβει και να σας πάει στα μπουντρούμια να σπάτε πέτρες και δεν μπορούν να πιάσουν κάτι φορτία με κοκαίνη και τελετή. Δεν θα πρωτοκάνουν, να πούμε. Θα πιάσουν εσάς που κατεβάζετε τις ταινίες τους, Καστανάδες, Τουρνάρι και Πατησίο. Πήγαινε κάπου αλλού, έχει και άλλες γωνίες, ρε. Και πάνε δίπλα την ώρα που συλλαμβάνουν εσάς που βλέπετε την τζόντα σας, να πούμε. Περνάνε κάτι δισεκατομμύρια, κάτι τρισεκατομμύρια, κάτι τέτοια. Ναι, δεν τα βλέπουν τα παιδιά, δηλαδή δύο χέρια έχουν. Τι να κάνουν? Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και φεύγουμε από αυτή τη λογική να πάμε να γευτούμε διακοπές. Ναι, ναι, να ρευτούμε, γευτούμε. Τέλος πάντων, έχει να κάνει με το τι βάζετε στην αρχή της λέξης. Αυτή ήταν η γεύση διακοπών. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε που μας έβηξες. Όταν σου έρθει να κλάσεις να μου πεις να ξαναπάρω τηλέφωνο. Γιατί οι παλιοί λέγανε ότι είναι υγεία και δεν το λέγανε τυχαία.
2: Ξέρανε οι παλιοί, ξέρανε.
0: Ξέρανε. Υγεία δεν σε βλέπω. Κώστα, και εγώ μια χαρά είμαι. Κώστα.
2: Σφίζω από υγεία. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακούμε τη Μάντη από πίσω, η οποία είναι απελπισμένη για βόλτα.
2: Όχι, βγήκε το πρωί με τη μαμά τη.
0: Δεν έχει πλάκα, ρε. Αυτές είναι στριμμένες, δεν έχεις δει? Έλα εδώ, σταμάτα, μη γλύφεις τον κύριο και κάτι τέτοια.
2: Εγώ ήμουν απασχολημένος, έπρεπε να πλύνω το μηχανάκι γιατί είχε βρώμα επάνω εξαμήνου, το λιγότερο.
0: Έλα ρε, προσπάθησε τόσο πολύ το κακόμοιρο. Και τώρα να ρωτήσω κάτι, εξαμήνου?
2: Ναι.
0: Εκεί στη σέλα που κάθεσαι, δηλαδή αν σνίφαρε κάποιος ο οποίος ήταν έτσι με τη διάθεση του Λαμπραντόρ, θα μπορούσα να καταλάβω, ναι, ότι ναι, αυτό το μηχανάκι είναι του Κώστα.
2: Προφανώς θα είχαν και τις αισθήσεις του.
0: Όπω είχαμε, να μου καλά κάνει και το πρώτο κακόμοιρο, δηλαδή.
2: Έπρεπε.
0: Και εσύ βγαίνει έτσι, όπω γίνεται στενή, που βγαίνει με το σορτσάκι στο καυτό και γυμνόστιθο και τρίβεσαι πάνω στο μηχανάκι, α πούμε, με τι κουνάδε. Ναι, μη γελά, σοβαρά, αυτά γίνονται.
2: Καμία σχέση. Ξέρεις, κανονικά βγαίνω.
0: Το κάνουν κανονικά σε κάτι γειτονιέ. Το έβλεπα τώρα επειδή για το Μουντιάλ πήγα και έμαθα πολιτισμικό προϊόν τη Αμερική. Mm-hmm. Είναι μικρό το βιβλίο, 250 χρόνια, είναι μισή σελίδα κάθε χρόνο. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, και το κάνουν σε κάτι γειτονιές. Άμα θέλουν σαν γειτονιά να βγάλουν λεφτά, ξέρω, να βάλουν φανάρια και τέτοια, Βγάζουν τις θεογκόμενες της γείτονας. Μην καπνίζεις όταν κάνουμε. Μην το κάνεις αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο. Έχουμε πει. Έχουμε πει ότι απαγορεύεται.
2: Και καπνίζεις και πριν, από ό,τι έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, τα κάπνισα χθες γιατί δεν μπορώ. Ξέρεις τι, χθες που χρειάστηκε να κάνω το πέρα δόθε. Επειδή έχω ένα χέρι για να μουτζώνω, ένα για να ξύνομαι, το πόδι το ένα για την μπανάνα, το άλλο για το φραπέ, να πούμε και για το ρεπρίζ.
2: Σαν το γάντι κλείνει και εσύ στο, στο ταξί.
0: Δεν μου μένει χέρι να πούμε και αναγκαστικά παίρνω τα έτοιμα, τα στριμμένα. Δεν μπορώ να φανταστώ το τι στριμμένη έχω γνωρίσει. Έβαλα μέσα λίτσα, σούλα, όλα τα έβαλα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Και μου δίνεις το χάρι κλείνει στο ταξί που λέει πατσούλα.
0: Όλα τα έβαλα. Τέλος πάντων, λοιπόν.

0: Λόντρι. Όχι, ένα car laundry day. Και σου έρχεται η άλλη και αρχίζουν και τρίβονται να πούμε με τα στήθια στον παρμπρίζ. Και εσύ αφήνεις 5 δολάρια.
1: Αυτό που σημαίνει στην Αμερική, ε.
0: Ναι, ναι, να το κάνουμε και εμείς αυτό εδώ.
1: Θα έρθει και εδώ, εσύ, Αλέξανδρε. Κάτσε, δώσε. Ναι. Εδώ έρχονται με χρονοκαθυστέρηση τα περισσότερα.
0: Μη μας έρθουν με χρονοκαθυστέρηση, γιατί αντί να μας πάνε στον παρμπρίζ, θα τα πατήσουμε τα βυζιά τους. Δηλαδή, πόση καθυστέρηση έχουν. Έχουν μια ημερομηνία λήξης κι αυτά. Έχουν, είναι πεπερασμένη η χρήση τους.
1: Βγήκα κανονικά, νορμάλ, με την μπλούζα μου, με τη βερμούδα μου. Νορμάλ, ναι, πράγματα.
0: Όχι, ρε, εσύ, πια, και λευκή η μπλούζα, έριξες και νερά επάνω σου. Σε slow motion, σαν πυροσβέστη σε ημερολόγιο.
1: Ναι, τσιτώσανε και οι ρόγες μου, ήταν.
0: Σοβαρά!
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Θα ξεράσω, αλλά το θέμα είναι πώς το προφέρεις. Είδες, είναι η δημιουργία εντυπωσιασμού. Πώς πάει η άδεια.
1: Εντάξει, μια χαρά πάει.
0: Πήγες για μπανάρα.
1: Όχι ποτέ.
0: Μπράβο, ρε, εσύ. Δηλαδή, επιτέλους κάποιο. Μπράβο μεταξύ μας. Γιατί, Κώστα, δεν πήγες για μπανάρα. Πώς θα πάει η κοπέλα, πώς θα μαυρίσει το ποπουλίνι της να έχει διχρωμία.
1: Η κοπέλα εργάζεται και εργάζεται και πολύ.
0: Και Σαββατοκυριακό.
1: Θα πάρει. Αυτό το Σάββατο εργάστηκε, ναι, γιατί προέκυψε κάτι τέλος πάντων και έπρεπε να πάει.
0: Δεν την πήγες για μπάνιο.
1: Μα αυτή τη ζέστη.
0: Ναι, εντάξει, πήγαινε. Πώς σχέσου τη ζέστη από τον Νοέμβρη. Δηλαδή,
1: κοίτα, για να πλύνω το μηχανάκι, ξύπνησα 6 ώρα.
0: Έλα ρε εσύ.
1: 7 η ώρα είχα τελειώσει. Ναι. 8 ήμουνα ημιλιπόθυμος.
0: Ναι.
1: Και έλεγα τώρα ξεκινάει ο Αλέξανδρος, κάτσε να συντονιστώ, μπας και ξυπνήσω.
0: Όχι ρε γαμότο, δεν μου έλεγες να σου πω με αμάξια πώς θα πας, τα πλένεις.
1: Έναντι αμοιβής, ναι.
0: Ναι, θα σου φέρω ένα μικρό γκρι, δεν είναι τίποτα, και να αποφύγεις να βάλεις τα στήθια σου γιατί έχει χαλάσει ο δεξής αεροπαριστήρας. Δεν θα ήθελα δηλαδή το... Και
1: θα
0: συγγνώμη,
1: αποφύγω,
0: δεν είχες ποτάρες, παρτάρες, είχες ένα ιδιαστικό μέσου όρου Σαββατοκυριακό.
1: Τώρα το χειμώνα εντάξει θα βγαίνω αραιά και που μ' αρέσει γιατί είναι και χειμώνας και αυτά. Θα πιω και δύο μπύρες ας πούμε. Τώρα άμα τη μυρίσω την πύρα, άμα τη μυρίσω την πύρα τώρα τελείωσε. Κατευθείαν. Κατευθείαν, όχι δεν, Αλέξανδρε, είμαι αντικαλοκαιράκιας, full.
0: Είσαι δικός μας, yes.
1: Ειδικά τώρα αυτές τις 2-3-4 μέρες που θα ανέβει.
0: Θα πεθάνετε, ρε, το είδα στην τηλεόραση εγώ.
1: Air condition.
0: Όχι air condition, ναι. Πώς θα πεθάνεις με το air condition, ρε φίλε, είσαι με τα καλά σου, θα πεθάνεις μετά από το σου λογαριασμό. Αλλά εσύ είσαι βόρεια προάστηση, δεν νοιάζει.
1: Ναι. Τώρα που το χτύπησα στο μπουτάκι μου και ανακάλυψα πώς ανοίγει, τώρα θα δεις θα γίνει.
0: Έτσι, τώρα δεν θα το πλησιάζει κανένα να πατήσει το κουμπί. Δηλαδή θα είναι χτυπημένο στο μπούτι του Κώστα. Το οποίο είχε αφήσει προσαγωγήλα στο μηχανάκι που είχε σνιφάρει ένα λαμπραντόρ και ψόφισε. Φεύγει η φήμη, φεύγει η βρώμα. Και την Κυριακή πώς περάσατε, σαν σύγχρονο ερωτευμένο παθιασμένο ζευγάρι την Κυριακή σας?
1: Η Κατερίνα διάβαζε σήματα για την οδήγηση. Γιατί θα δώσει τώρα τον Αύγουστο, πώς το λένε, τα θεωρητικά.
0: Κανονικά θα δώσει ή θα δώσει?
1: Και θα δώσει και θα δώσει.
0: Ξέρεις, εγώ την πρώτη φορά που έδωσα δεν είχα πάρει το βιβλίο μου για τα σήματα. Θεωρούσα τον εαυτό μου τόσο καλό. Και είχα στο νου μου ότι θα πάρω τέλος Ιουλίου το δίπλωμα και θα σκοτώ Αύγουστο να πούμε και θα κάνω 5.000 χιλιόμετρα. Και
1: λάθος.
0: Πήγα εκεί και η Λύθη. Τι.
1: Συγγνώμη, έλα μέσα.
0: Τι, τώρα δεν μπορώ, έχω εκπομπή.
1: Μάντι.
0: Αλέξανδρο.
1: Μέσα, γρήγορα.
0: Με τι μπορώ. Άντε για σένα. Τάκ. Σ' αρέσει.
1: Μέσα.
0: Πόσο δεν πάει πιο μέσα. Έχω κι άλλο και δεν βάζω. Δηλαδή.
1: Φωνάζει πολύ, είναι φωνακλού.
0: Ναι, καλά κάνει. Δεν πειράζει το σκυλάκι. Ας τον αγαπήσει. Καλά,
1: εντάξει.
0: Η δουλειά του είναι. Και έτσι έχασα το. Βάλανε οι λύθοι κάτι θέματα να πούμε και δεν τα ήξερα εγώ γιατί δεν είχα το βιβλίο. Και έχασα το δίπλωμα και μετά αναγκάστηκα να πούμε να περιμένω το Σεπτέμβρη. Άσε τώρα, χάλια μαύρα.
1: Εγώ έκανα χειρότερη βλακεία. Εγώ έχω κάνει. Εσύ.
0: Πάρτε αγκαλίτσα. Πάρτε αγκαλίτσα. Πάρτε
1: αγκαλίτσα. Ηρέμησε. Έχει σηκωθεί και η τρίχα τη εδώ στη Ράκη.
0: Όχι, είναι τόσο άγρια. Κάτι ακούει. Πήγαινε δε τι γίνεται.
1: Έχει μπιφ με ένα κεραμιδόγατο που έρχεται εδώ στα κάγκελα και αράζει στην καρέκλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και έχει τρελό μπιφ με αυτόν. Δεν τον θέλει καθόλου.
0: Κακό ρε γαμότο. Πώς να σνιφάρει λίγο κάθισμα, σέλα εκεί πέρα.
1: Έχω κάνει μπάνιο.
0: Σου γλύφει τις πατούσες.
1: Ναι, και τις κυρίως τις.
0: Μην πεις τις πατούσες, πες.
1: Τις Κατερίνας. Τις Κατερίνας.
0: Τις πατούσες.
1: Ναι, αλλά κάνει το εξής. Μην καπνίζεις. Το εξής θεϊκό.
0: Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε πει ότι. Δεν το κάνουμε αυτό, σταμάτα δηλαδή. Είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Λοιπόν, κάτσε, θα σου πω κάτι για αυτό που είπες για το δίπλωμα. Έχω κάνει μεγαλύτερη βλακεία. Γιατί ξεκίνησα να πάω να λέω εντάξει, θα πάω να πάρω το δίπλωμα για το αυτοκίνητο.
0: Μπράβο.
1: Και μου πήρε μόνο.

0: 15 μαθήματα να καταλάβω ότι δεν θέλω αυτοκίνητο.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τα οποία τα είχα πληρώσει βέβαια. Ναι. Και του λέω του δάσκαλου, τελικά του λέω μάλλον δεν θα συνεχίσουμε.
1: Όχι.
0: Με κοίταγε καλά καλά ο άνθρωπος.
1: Αυτή ήταν η σχέση σας για 15 μαθήματα. Τι είναι να συνεχίσετε. Θέλω να πάω σπίτι που γλύφει η Μάντι τα μπόγια της Κατερίνας. Δηλαδή ακούγονται τώρα όλα αυτά λίγο πορνό.
0: Παλιά τώρα, όταν ήμουν πιτσιρικάς. Και λέω μάλλον δεν θα συνεχίσουμε. Λέω δεν μου ταιριάζει το αυτοκίνητο.
1: Εγώ συνολικά πρέπει να είχα κάνει μαθήματα 4. Στο ένα είχαμε πάει να πάρουμε το γιο του δασκάλου από το φροντιστήριο. Στο άλλο.
0: Να οδηγούσες.
1: Πάει... ναι, ναι. Είχαμε πάει να πάρουμε κάτι. Να πάει ο δάσκαλος λαϊκή. Στο τελευταίο μάθημα με πήγε εκεί πέρα στο χολαργό που δίναμε. Δεν θυμάμαι το τέτοιο. Και μου λέει εδώ είναι.
0: Νομίζω κάπου εκεί δίναμε.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ τσολάργο δεν είχα ξαναπάει. Άκου να δεις. Τώρα νέο παιδί να μην έχεις μια γκόμενα από τσολάργο να ξέρεις πως είναι.
0: Εντάξει, και τι έγινε.
1: Είναι ίδιες οι πινακίδες με αυτές που λένε τσατσίδα. Δεν ξέρω, πρέπει να τα γράφει ο ίδιος. Τέλος πάντων, και ερωτοτροπήσατε τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο παρά το διάβασμα.
0: Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα ρε εσύ.
0: Ήταν αρκετά πιεσμένο μου, ρε.
1: Ναι, έφυγε δύο χρόνο. Σιγά. Σιγά.
0: Όχι, σοβαρά.
1: Μπορώ με ένα λεπτάκι. Έγινε, τι, τον έρωτα. Τάκ,
0: έγινε ένα περιστατικό εκεί στη μονάδα που είναι με τους ηλικιωμένους και έφυγε και 2 το βράδυ, φαντάσου.
1: Ναι.
0: Και γύρισε 4. Οπότε τι να ερωτοτροπίζεις.
1: Έγραψε κανένα παππού στη σύνταξη αλλού.
0: Ένα θα πω και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Δεν είναι και δύσκολο. Πήρα την κατάσταση στα χέρια μου εγώ παρόλα αυτά.
1: Έλα ρε Μαλφή, ήμφι, σοβαρά τώρα. Να σου πω, ήθελα να σου πω μειωτικά και έτσι σχεδόν ηρωνικά ότι Κώστα μου, μαλακθή, ήμφι, έκανες, αλλά καλά έκανες. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ.
1: Και από τότε πλένεις μηχανάκια, έχεις βγει έξω, πετάς πατητή της μετοπονίας της, δηλαδή καταπληκτικά περνάς.
0: Μια χαρά είναι. Αλέξανδρε, να φύγει το καλοκαίρι. Κάθομαι και γράφω έτσι τις μουσικές μου. Να φύγει το καλοκαίρι, να έρθει το φθινόπωρο να
1: δοσιστούμε λίγο. Εννοείς δημιουργείς δικά σου κομμάτια.
0: Ναι, γράφω εδώ και κάποια χρονάκια.
1: Στείλε ένα να το έχουμε εδώ πέρα να παίζουμε, να ξέρει ο κόσμος για ποιο λόγο θα σε επιπλέον θα σε κοροϊδεύει.
0: Είναι ηλεκτρονικά μου, δεν νομίζω να σα αρέσει.
1: Εμείς δεν παίζουμε ηλεκτρονική μου. Είσαι με τα καλά σου. Εδώ έχουμε του φίλου του Χρήστου με του Τέιδε. Κανείς δεν ξέρει. Εσύ πώς θα λένε το συγκρότημά σου, τι βλέπεις?
0: Ο Χρήστος δεν είναι συγκρότημα, είναι project προσωπικό.
1: Ναι,
0: δυστοπία λέγεται.
1: Πώς λέγεται?
0: Ναι, δυστοπία.
1: Παντρεμένος έτσι.
0: Είναι δυστοπικό. Παντρεμένος, ναι.
1: Ναι, βιωματικό. Ωραίο, θα πιάσει.
0: Είναι βιωματικό.
1: Στείλε.
0: Αλλά αν θέλεις για παράσταση να κάτσω να σου γράψω έτσι κανένα intro ωραίο να μπαίνεις μέσα με...
1: Όχι, γιατί τις παραστάσεις από κάτω. Είμαι τόσο... τις γράφω εγώ τις μουσικές. Έχεις ακούσει?
0: Α, οκ. Φυσικά και έχω ακούσει, εντάξει.
1: Έλα ρε, έχεις ακούσει που λες και εμένα, γιατί δεν έχουμε παίξει. Αλλά θα χαρώ πάρα πολύ. Θέλω το καλύτερό σου κομμάτι, το Dystopia. Έχει τέτοιο?
0: Ναι. Ναι, ωραία, κάτι θα
1: έχει. Αυτό θέλω για να το βάλουμε να το ακούσει και ο Νίκος.
0: Ο Πατσουτσού.
1: Ναι.
0: Για τον Νίκο και μόνο, εννοείται θα το στείλω.
1: Λοιπόν, περιμένω με κέφι και χαρά, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τώρα σε αφήνω γιατί θα έχεις να πλύνεις και άλλα πράγματα. Τα πιάτα τα πλένεις ή μόνο τα μηχανάκια?
0: Μάλλον θα πλύνω και κάνα πιάτο σήμερα.
1: Σουγκαρισματάκι έχουμε?
0: Όχι.
1: Έλα ρε, εσύ δυστοπία είπαμε. Θα το κάνεις ή όχι? Δηλαδή ο
0: παντρεμένος. Άντρες είμαστε. Άντρες
1: είμαστε. Α, αύριο.
0: Δεν θα σουγκαρίσουμε σήμερα.
1: Αύριο.
0: Δευτέρα.
1: Αντρικά.
0: Από αύριο.
1: Τι δυστοπία, δεν το αλλάζεις να το λες κατήφια? Δηλαδή έτσι θα είναι καλύτερα. Φιλιά πολλά Κώστα μου και σήμερα να κάνεις το
0: καλά. Φιλιά, σήμερα πάλι μόνος μου.
1: Δεν είπαμε, αφού το βλέπεις, πέτυχε. Ομάδα που κερδάει, δεν αλλάει, τα έχουμε πει αυτά. Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας και το έχω καταυχαριστηθεί. Έχουμε 2-2 με απαράδεκτα Σαββατοκύριακα. Να και ο Χρήστος που λέει καλημέρα μου, Σάτη Θεότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα μαζί με τους μυριάδων ακροατές. Κάστορα με μουσι, δεν έχουμε ξαναδεί. Και έχει στείλει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Ρε Χρήστο, μην είσαι θύμα ρε εσύ. Μην είσαι θύμα των ορμονών σου κατά κύριο λόγο. Μισό λεπτάκι, γιατί έχει σημασία. Πήραμε εδώ μια αρενοπή γεύση τεστοστερόνης από το Σαββατοκύριακο του Κώστα, που βγήκε με το πορνό του σορτσάκι και έτριβε ξένα μηχανάκια. Μισό λεπτάκι να πάμε εδώ πέρα στο Σαββατοκύριακο του Χρήστου. Να δούμε τι φόρεσε αυτός όταν βγήκε έξω και έτριβε μπαρμπρίζ και τέτοια. Όλα για το Χαρτζηλίκι. Είμαστε υπέρμαχοι, είμαστε μαζί. Έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην δική σας σαββατοκυριακάτικη καθημερινότητα. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Πώς είμαστε?
1: Πόσοι ή πώς, έχει σημασία αν αναφέρεσαι στο μαδικό όργιο. Είναι δύο διαφορετικές απαντήσεις.
2: Πώς εννοούσα τον.
1: Βλέπω ο αριθμός δεν σε νοιάζει καθόλου, Χρήστο μου. Εντάξει, Χρήστο μου.
2: Εδώ που φτάσαμε, τι μας νοιάζει τώρα.
1: Δεν πειράζει, Χρήστο μου. Είσαι καλά?
2: Καλά, μια χαρά. Μια
1: κρίμα, χαρά. Κρίμα. Ρε γαμώ, το είπα ότι θα είσαι στεναχωρημένος. Πώς σύντουνα το εργένικο Σαββατοκύριακό σου?
2: Δεν ήταν ο μόνος πριν ο φίλος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του, αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε σε άλλη φάση. Εμένα άλλο με απασχολεί.
1: Τι, ότι πρέπει για να είσαι αυτοδημιούργητος να αναλαμβάνεις εσύ τη χρησικτησία?
2: Γιατί δεν έχουμε αναλάβει πόσοι και πόσοι αυτοδημιούργητοι υπάρχουν.
1: Αν μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε τον αυτόκλητο Μαλθίμφιμ, αλλά ο οποίος παίρνει βοήθεια από αλλού. Το βάλε ένα χεράκι σε καινούριο level. Τι έχει συμβεί, Χρήστο μου?
2: Λοιπόν, την Παρασκευή, με το που σχολάω.
1: Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά θα μιλάς.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Με την Παρασκευή, με το που σχολάω, έχω μαζί μου παγκάζια για παραλία. Φεύγω για παραλία, μια χαρά.
1: Μπράβο.
2: Όλα καλά. Μπράβο. Θα κάνω το μπάνιο μου.
1: Κρίμα.
2: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Ναι, ωραία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Σε φαντάστηκα με το μαγιό, μη συνεχίζεις. Ναι, ναι.
2: Τα έσανα
1: που είχα δυνατήσει και όλα,
2: με μια χαρά.
1: Αφού είμαι σκεφτός. Τα ίδια λέμε. Κάνεις τον μπάνιο σου λοιπόν.
2: Λοιπόν, και λέω εντάξει, ωραία πέρασαν παιδί μου και αυτά. Πέτυχα και κάτι έτσι. Κάτι παρέες πέτυχα από κόρησε και τα λοιπά. Αλλά ψιλοξινές δηλαδή δεν ήταν.
1: Ω, τις δάγκωσες κιόλας. Έφτασες μέχρι εκεί, θύριο, έφτασες μέχρι γευστικούς κάλικες. Όπα, ότι χερούλης.
2: Ακροφύγω στην άκρη.
1: Κοίτα να δεις ο Εργένης. Λάγκασε ο Εργένης.
2: Και λέω,
1: ναι.
2: και λέω την Κυριακή, αφού πήρα πρώτα την κατάσταση στα χέρια μου, λέω να ξαναπάω για μπάνιο.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά το τι μούτζα μου έριξα την Κυριακή για αυτό που έκανα στον εαυτό μου. Γιατί το έκανες αυτό?
1: Πήγες με όλους τους άλλους?
2: Όχι, δεν
1: έκανα. Μόνος σου πήγες?
2: Απλώς πήγα μόνος μου, ναι, γιατί δεν. Ο ένας, πότε ο ένας δεν μπορεί, πότε.
1: Ναι, όλο άντρες είσαστε όμως γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Ναι, ναι. Ποιο ήταν το κακό που συνέβη?
2: Όλο! Τι εννοείς? Γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου? Γιατί πήγα από το σπίτι μου, Κυριακάτικα, να πάω και πάλι. Έκανα αυτό το λάθος.
1: Πήγες εκεί πέρα στις μυστικές παραλίες που τις ξέρουν μόνο 4 εκατομμύρια Αθηναίοι, αφού δημοσιευθεί το άρθρο και πάνε όλοι να κατουρίσουν και εκεί?
2: Όχι. Πήγα σε μια δημοφιλή. Δεν αλλάζει κάτι σαν
1: το πέρα. Πήγες σε δημοφιλή. Τα θέλει ο ποπός σου. Βλέπουμε έχετε μαζευτεί πολλοί μαντράχαλοι, οι οποίοι αρνούνται, αλλά Κυριακή παίρνει τον ποπό ο οποίο τα θέλει και πηγαίνει σε δημοφιλή παραλία. Είναι όλα λάθος.
2: Είναι άλλη παραλία. Το βρωμοπούσι.
1: Το βρωμοπούσι είναι πάρα. Το έχω συναντήσει, αλλά όχι μόνο σε παραλία. Το έχω συναντήσει και σε ορεινά, δηλαδή σε διάφορα μέρη. Είναι κινητό το προϊόν. Σας το λέω.
2: Είναι remote το προϊόν.
1: Και δεν μπόρεσες να φλερτάρεις Κυριακή.
2: Κυριακή δεν μπόρεσα να φλερτάρω. Ήτανε μπαμπά θα μου τα φουσκώσεις, μπαμπά θα μου τα φουσκώσεις. Ήτανε αυτή η φάση, ξέρεις.
1: Και κάθε τον μπαμπάς Άγιο είχες που δεν έγινες πατέρας. Δηλαδή τώρα να...
2: Πραγματικά κάποια στιγμή το σκεφτόμουν να λέω όχι, δεν είναι καλή ιδέα.
1: Αρχικά αυτά τα παιδάκια νομίζω ότι είναι ζαβά. Δηλαδή αφού βλέπεις ρε ότι του μπαμπά του έχουν γίνει. Να που του τα έχει πρίξει η μαμά. Για δεν πας τη μαμά να σου βάλει 32 στα πίσω να τελειώνει η ιστορία. Που το έχει κιόλας.
2: Ενώ οι γονείς που έχουν δώσει κάτι ονόματα Τραϊανέ, Γιάννη.
1: Εμίλη, Ελαέρτη, Τραϊανέ. Είναι αυτό το υπερηγείας που τα φωνάζει και λες και κρίμα το παιδί.
2: Το σκέφτομαι να βγαίνει αυτά με το σκύπτρο σαν το Ποσειδώνα.
1: Οι κοπέλες της Παρασκευής, αυτές οι παρέες που ανέφερες, σου δώσανε καθόλου σημασία?
2: Καθόλου.
1: Τίποτα, μηδέν?
2: Καθόλου, αφού δεν υπάρχει καλογουστιά τελευταία.
1: Πήγες από πάνω τους να στεγνώσεις το μαγιό τους σφουγγίζοντας συγκεκριμένα σημεία όπως κάνουν αυτές με το σουτιέν?
2: Τους έκανα έτσι και επίσης τους έκανα και ένα κοντινό στο γυλιακό. Πώς κάνανε στο ράμπο που είχε ματώσει και κάνανε φουλ κοντινό για να φανεί το πλάνο.
1: Ωραίο, ναι.
2: δεν έπιασε μια.
1: Έφαγες δηλαδή, και εσύ τη σφαίρα στο νεφρί για να βάλεις μετά τον μπαρούτι από τον κάλικα να καψαλίσεις την πληγή να μην πεθάνεις.
2: Να, αυτό το λάθος έκανα, γιατί εκεί πέρα μου ήρθε το Matrix στο μυαλό. Έκανα την απέφυγα.
1: Ρε εσύ μη την αποφεύγεις. Εδώ τόσος κόσμος κυνηγάει να την αρπάξει να κάνει καριέρα. Δηλαδή εσύ, ρε Χριστό, τα κάνεις όλα λάθος. Πήγες στις κοπέλες να τους πεις είμαι ο frontman των Τέιδε. Πήγες να τους δείξεις τα βιντεοκλίπ.
2: Μετά θάνατο θα εκτιμηθώ, τι να κάνω.
1: Άλλο αυτό, θα σε Van Gogh νούμερο 2. Αντί να κόψεις τα αυτιά σου, θα κόψεις τα αρθή. Αλλά δεν πειράζει, το θέμα είναι τώρα.
2: Θα σου πω μελέτη.
1: Ναι.
2: Θα σου πω δεν άστε.
1: Δηλαδή, ρε Χριστό, τα κάνεις λάθος. Πριν κάνεις τέτοιες κινήσεις, θα παίρνεις ένα τηλέφωνο να σου δίνω τις οδηγίες.
2: Στο μεταξύ, θέλω και τη συμβουλή σου για κάτι. Εδώ. Έχω δύο γατσούλια εκεί πέρα, η μία αδέσποτα,
1: ναι.
2: Τα προσάχω και αυτά, θα τα ίσω.
1: Ναι.
2: Και μου κάνουν κάτι νούμερα. Καλά, εντάξει, πέσει κεφαλιά, είναι το ένα, ξέρω ότι είναι σημάδια, ας πούμε, εκτίμησης και τέτοια.
1: Σου κάνουν τουκ με το κεφάλι, σ' αγαπάνε.
2: Ναι. Μου κάνουν και το εξής, μου κάνουν τουρλογόλι.
1: Ναι.
2: Κοίτα να δεις.
1: Και σ' αγαπάνε, ναι. Και αξιοπρέπεια δεν έχουν.
2: Είναι ξετσίποτες τελείως. Αιδεύουν δηλαδή προς την άποδια. Κάνουν δηλαδή προς την άποδια έτσι,
1: ναι.
2: Και σηκώνουν πίσω ψηλά. Δηλαδή εντάξει.
1: Ρε εσύ, όλοι δουλεύουμε για σένα. Όλοι. Θα τραβήξεις φωτογραφίες στα γατσούλια και θα πηγαίνεις μετά στις κοπέλες στην παραλία και θα τους λες: συγγνώμη, ξέρετε γιατί κάνουν έτσι. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Και εύκολα θα παραπέμψεις τη συζήτηση. Αυτό είναι σημάδι ή παιχνιδιού ή οικειότητας ή δεν ξέρω αν είναι πάνω από 4-5 μηνών. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να έχουν τις ερωτικές τους ωρέξεις.
2: Είναι στηρωμένα και τα δύο.
1: Δεν μένουν οι ωρέξεις. Και εμείς είμαστε σαν στηρωμένοι μας, αφού δεν το δουλεύουμε. Αλλά καμιά φορά το πρωί. Δηλαδή.
2: Ευλογισμένοι, μη σου πω, αλλά δεν.
1: Ευλογισμένος είναι ο άλλος που παντρεύτηκε. Κάτσε. Άλλο τον, άλλο τάλο.
2: Ναι. Σέβομαι.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά σ' αγαπάνε. Σε δαγκώνουν κιόλας.
2: Ναι, μου κάνουν και κάτι δεκομάδα και τέτοια.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Μου κάνουν και βαρελάκια. Τώρα, αυτά μου κάνουν βαρελάκια.
1: Αν το πετύχεις αυτό σε Homo sapiens θηλυκό, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή το σύμπαν σου λέει μη στο ρίξω όλα μαζί με στη μούρη, πάρ το λίγο-λίγο.
2: Α, μου το κάνει με το μαρτύριο του σταγόνα.
1: Έτσι, το μαρτύριο του σταγόνα δεν θα σου μείνει. Δηλαδή άμα σου τύχει αυτό με Homo sapiens, σταγόνα δεν θα αφήσεις. Τώρα μαζεύεις.
2: Έχω μαζέψει.
1: Ναι, το έχω καταλάβει, γι' αυτό προτιμάμε την τηλεφωνική επικοινωνία. Από όσο πιο μακριά, τόσο καλύτερα. Είναι... Πότε παίρνεις την άδεια, εσύ είχες πει κάποια στιγμή το 15 Αύγουστο, πότε ήτανε?
2: Είναι 8 με 30 θα λείψω.
1: Θα φύγεις?
2: Προσπαθώ να κλείσω διακοπές και τα λοιπά. Σίγουρα έχω ένα τρίμερο που θα πάω εκεί η Αρκαδία. Αλλά ναι. Το ψάχνω.
1: Μόνο τρεις μέρες Αρκαδία, ρε εσύ. Στον παράδεισο τρεις μέρες, δηλαδή. Τι να σου πω τώρα. Κλείσε ένα δεκαήμερο Arcadia να τελειώνει η ιστορία.
2: Arcadia, ένα δεκαήμερο λες?
1: Ναι, ρε εσύ.
2: Ωραία θα είναι.
1: Αρκαδία είναι παραδεισένιος νομός. Έχει βουνό, θάλασσα, τουρίστριες. Έχει διάφορα πράγματα.
2: Ναι, ωραία.
1: Ναι, και θα σου πω και μυστικιστικά μέρη να πας.
2: Αμέ.
1: Για να πετύχεις αυτούς που κατουράνε και στην Arcadia τώρα. Και στο βουνό, δεν μας νοιάζει.
2: Όχι, πάλι. Ξέρεις ότι διάβασα ένα άρθρο που σας στείλω. Που λέει σε διάφορες χώρες τι πρόστιμα υπάρχουν για ούρηση στη θάλασσα.
1: Και πώς το παίρνει χαμπάρι ο άλλος.
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Αυτή ήταν η μεγάλη απορία που είχα. Δηλαδή είναι ένας μέσα και κοιτάει. Πετάει στη θάλασσα.
1: Αυτό πρέπει να το τσεκάρουμε. Δηλαδή, πετάς και σου πετάνε από πίσω, ας πούμε, το αντίστοιχο predictor, το κατουρίκτορ color. Και άμα έχεις. αλλάζει χρώμα και σου λέει συγγνώμη, κύριε, κατουρίσατε.
2: Έχουν αισθητήρες από κάτω, δεν έχω καταλάβει.
1: Και ισχύει για όλα και για τα κακάκια και αυτά.
2: Επίσης έχει και κάτι άλλο νόμος και καλά, ότι άμα πας λίγο πιο μακριά την παραλία, τρως πρόστιμο, άμα είσαι σέρτλες. Αλλά τώρα να σου εγκυπώνει. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Σέρτλες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, χωρίς μπλούζα.
1: Έτσι, είναι να μπεις από τη μία μεριά και να βγεις στην άλλη, δηλαδή να μπεις στον Κορινθιακό και να βγεις από την άλλη απέναντι και να βγεις χωρίς μπλούζα.
2: Και σε Γοργόνα, είναι άλλο πράγμα.
1: Εσύ, σουπ, έχεις.
2: σουπ όχι, γιατί πραγματικά αν πάρω σουπ θα κάνω το θόρυβο, θα κάνω το θόρυβο και θα ακουστεί και κλουπ μετά και δεν το έχω
1: με το καλό. Στο ευχόμαστε και εμείς και πολλές κοπέλες της παραλίας. Δηλαδή πραγματικά κάτι παρέες τώρα. Το ξέρεις ότι σου λένε διάφορα τώρα μεταξύ τους, τώρα που λείπεις. Τι ήταν αυτός που μας την έπεσε και γιατί χάσαμε την ευκαιρία, κορίτσια, και πού θα ξαναβρούμε γιωμάτων σαν κι αυτόν. Δηλαδή γίνονται αυτά.
2: Εντάξει, δεν ξέρουν όμως. Μα ξέρατε, δεν θα έκαναν αυτά.
1: Αυτές χάσανε, ρε. Αυτές χάσανε.
2: Αυτές χάσανε.
1: Αυτές χάσανε και εσύ πάμε τώρα στο ρέμπους της εκπομπής. Ποιο είναι το φωνήν και... στην αρχή της λέξης που άμα το αλλάξουμε αλλάζει όλο το νόημα. Σκεφτείτε το τώρα. Χρήστο μου.
2: Ναι.
1: Θα στο κλείσω στη μούρη, πήγε και 32.
2: Και πολύ καλά να μου κάνεις.
1: Όχι ρε γάμο, το στεναχωρήθηκα. Αλλά δεν πειράζει, το ξεπέρασα. Θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Και αυτά μας κάνουν εντακτηρδί στην καλλιτεχνική μας έτσι ματαιοδοξία. Για να δούμε με ποια τεράστια μουσική επιτυχία τι να παίξουμε τώρα. Τι να παίξουμε. Αυτό πρέπει να είναι του Χρήστου. Το βλέπω τίγκα είναι. Δεν αντέχει ούτε η συσκευασία. Αυτό. Α, θα βάλω αυτό που μας θυμίζει σε όλους, Τάκη Φωτίου. Έλα μωρή αρρώστια, Τάκη Φωτίου.
3: Βόρη

0: Γιατί κόπηκες τόσο απότομα? Γιατί, γιατί, κακό τραγούδι. 3, 2, 1, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 10, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, γιατί μου έχετε δημιουργήσει πάρα πολλές απορίες σήμερα. Ο φίλος ο Βασίλης λέει να μαθαίνουν οι πιο νέοι. Και τι λέει, if anything made... Θα το δω, Βασίλη μου, σε λίγο. Προφανώς κάτι πορνό θα είναι αυτό. Με τον Βασίλη. Οπότε προσπαθώ να τα αποφύγω και εγώ. Βγήκα ένα μάτι, ποτέ δεν ξέρει να πει, η τεχνολογία προχωράει. Η Ιωάννα που προσθέτει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι. Εμένα λέει. Μετά από ένα γεμάτο σουκού, να δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα. Άντε και καλή μας εβδομάδα. Βλέπουμε εδώ ότι η ποιήτρια μέσα στην Ιωάννα ήταν ανακατεμένη εκεί με τα μπλιμπλίκια να πούμε. Θα πάρουμε τη ροκαυτερή, τη γανιτά κολοκυθάκια και μια ποιήτρια. Έχει μια δυστοκία στην εξέβρεση ομοιοκαταληξίας, αλλά προσπαθεί. Έλα Ιωάννα, μια χαρά θα πάει. Μια χαρά, αφού ο άλλος πηγαίνει στη δουλειά, δεν τον βλέπεις όλη μέρα, δηλαδή μια χαρά είναι. Να και ο Πάνος, καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα και καλή εβδομάδα. Ακόμα πιο κοντά λοιπόν στην άδεια. Σήμερα πήγα το αμάξι για σέρβις, να είμαι έτοιμος. Βέβαια, το ένα αυτοκίνητο. Αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι ο Πάνος και η συν αυτό... Πιο χα αυτό, 1-0. Μα είναι δοτική. Ναι, ναι. Καταπληκτική είναι, ρε φίλε. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πλέον έχουν 2 αυτοκίνητα πάνω. Καλού κακού, δεν πας και το δεύτερο αμάξι για σέρβις. Και μάλιστα όχι σε έναν σερβισά. Να πά να πάρεις 2-3 απόψεις. Να δεις τι στέκεται, τι δεν στέκεται, τι κουνιέται, τι δεν κουνιέται από τους σερβισάδες. Αυτό εννοούμε. Και όντως είναι μία μέρα πιο κοντά. Τα παιδιά στην καλοκαιρινή τους άδεια, εκεί που θα πάνε στην Τραχανοπλαγιά νομίζω, να χαθούν στα λιβάδια και στον έρωτά τους και τα λοιπά. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί σε αυτό το θολό καλημέρα. Σημείο που έχουμε σήμερα. Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε πολλοί, δεν ξέρω, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Δηλαδή ελπίζω να είναι αρκετό. Τώρα από εκεί
1: και
0: μετά...
1: Εγώ το είμαι.
0: Και καταπληκτικό στην προσπάθεια θα μείνουμε. Αρχοντούλα μου,
1: και εγώ ό,τι μπορώ κάνω. Ναι,
0: ισχύει
1: για
0: αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει. Συμμετείχες σε γραμμικό ομαδικό όργιο με τον Ιωάννη το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι, κοίτα, ναι. Όργιο δεν το λες.
0: Όργιο τον λέω άνετα, δηλαδή Ιωάννη να είσαι όργιο ρε φίλε, δηλαδή τον λέω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Κοίτα, αν βάλεις ότι συμφάγαμε, πώς με βρίσκεις?
0: Αυτό είναι αποκλείεται, να σου πω κάτι, ναι, εντάξει, και τόσο είναι 20 πόντι. Άμα είναι να λέμε ψέματα, έκατσες εσύ κάπου με τον Ιωάννη και πρόλαβες να φας?
1: Ναι.
0: Η πρόθεση μετράει.
1: Ήτανε πολύ το φαΐ, γι' αυτό ρε παιδί μου.
0: Πήγες και...
1: Ήτανε πολύ το φαΐ, κατάλαβες πόσο να φάει κι αυτό.
0: Και εσύ δάγκωνες με προκλητικούς τρόπους, έτσι, κάνοντας και τη γλώσσα σου στα χείλη σου και κάνεις τη διάφορα τέτοια.
1: Εγώ ήδη είχα σκάσει από το φαΐ, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έφαγα. Έφαγα πάρα πολύ λίγο, καταλαβες.
0: Όχι ρε εσύ.
1: Είχα φάει πριν, μου είχαν μαγειρέψει πριν.
0: Πήγες και έφαγες αλλού και μετά πήγες και έφαγες κι αλλού.
1: Για να ξαναφάω.
0: Αρχοντούλα μου.
1: Ναι, και... πήγανε. Και... Ναι, ναι, ναι.
0: Και φάγαμε εχθές, λοιπόν.
1: Από το... όλο το απόγευμα έτρωγα.
0: Όλο το απόγευμα.
1: Ναι, και φάγαμε. Ναι. Όλο το απόγευμα έτρωγα.
0: Τι αντοχές είναι αυτές που έχει? Εγώ για δεν μπορώ ρε. Δηλαδή.
1: Κάνα τι δεν μπορώ να τρώσω όλο το απόγευμα.
0: Και μετά με πιάνει μια μουργέλα. Δηλαδή
1: το πράγμα. Άλλο αυτό, ναι. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα, αλλά άλλο.
0: Και συμφάγατε λοιπόν, κέρασε?
1: Όχι παιδί, μαζευτήκαμε παρέα και φάγαμε.
0: Ω καλά, έτσι.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και φάγατε, ναι, ήμασταν μεγάλη παρέα.
0: Και σας ήρθε η διάθεση της μεγάλης παρέας για να ερωτοτροπήσετε?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Μας ήρθε η διάθεση να δούμε Μουντιάλ.
0: Καλά πάτε, έχει και τάφ. Δηλαδή να καταλάβετε. Κάτσατε αντρικά εσείς οι γυναίκες και βλέπατε Μουντιάλ, ενώ οι άντρες πλένανε τα πιάτα.
1: Εννοείται, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Δεν σε πήρε ο ύπνος με αυτό το πράγμα?
1: Αυτή... εντάξει ρε παιδί μου,
0: Το
1: είχε
0: μόνο
1: ένα
0: καλό
1: κλωτσίδι ήταν μια πέρα ξανθιά, ένα τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω γιατί.
0: Στην Κερκίδα με κάτι στήθια απίθανο, δεν το είδα, μην νομίζει.
1: Ναι. Όχι, ναι, δεν το είδα, είμαι σίγουρη. Ναι. Αλλά αυτό που. αυτό που νομίζω ότι εμεί οι γυναίκε δεν ξέρουμε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε ποδόσφαιρο,
0: πώς
1: γιατί
0: δεν
1: θα πρέπει δηλαδή.
0: Ό,τι έχει να κάνει με μπάλες, το ξέρετε και γενετικά.
1: Η ειδικότητά μας.
0: Ναι, ναι. Βλέπεις, αυτή ακριβώς. Είναι ξεφούσκωτη. Αυτός είναι χαρούμενος. Ας του βάλουμε 32 στα μπροστά και 30 στα πίσω, εύκολο δηλαδή. Και καθίσατε.
1: Και κανένα μπάλωμα με έχει φτάσει.
0: Έτσι με τα καλοκαιρινά σας, δηλαδή φοράγατε σορτσάκια και τέτοια, φαντάζομαι δεν είχατε πάει, ναι. Με ζιβάγκο. Και καθίσατε στον καναπέ, οι κοπέλες και βλέπατε.
1: Βλέπατε όχι το... στον καναπέ, ήμασταν έξω σε εξωτερικό χώρο.
0: Καθίσατε σε εξωτερικό ναι. Καναπέ και βλέπατε το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και τριβόσασταν.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε Αρχοντούλα.
1: Έλα, ρε εσύ Αλέξανδρε, πρωί-πρωί τώρα.
0: Μα γιατί να μην τριφτείτε λιγάκι, τζάμπα πλένε ρε τα πιάτα. Φαντάζεσαι τη συζήτηση, ρε εσύ, μόλις τελειώσεις με το πυρέξ, να ξέρεις ότι η Αρχοντούλα δείχνει μπουτάκι. Δηλαδή αντρικό, ωραίο.
1: Έτσι, ναι.
0: Και μετά δεν σε
1: έπαιρνε ο ύπνος. Όχι, εντάξει. Μετά δεν έπαιρνε ο ύπνος, ναι.
0: Σκεφτόσουν τα ακόλαστα που είχατε κάνει στον καναπέ.
1: Όχι, κοίτα, επειδή ήταν και ένα πολύ γεμάτο Σάββατο.
0: Και το Σάββατο.
1: Έκανα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι πράγματα
1: μετά
0: έκαμε.
1: Με έπιασε μια υπερένταση. Κοίτα, το Σάββατο βγήκα έξω, πήγα βόλτα.
0: Α, καλά, τα θέλει και εσένα το πιο πάνω από το μπουτάκι σου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή έκανα τα μπατζούρια μου.
0: Τι έκανες τα μπατζούρια?
1: Πήγα, έκανα μια... Τα καθάρισα, παιδί μου.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί ήταν βρώμικα.
0: Σκέφτηκες, ας κάνω κάτι παράλογο, ας καθαρίζω τα μπατζούρια. Αυτό είναι παράλογο. Αφού θα ξαναλερωθούν, για ποιο λόγο τα καθαρίζουμε?
1: Ήταν αηδία, ρε. Όχι, ήταν αηδία, αλήθεια. Μετά πήγα, έκανα μια μετακόμιση. Μετά ναι. Πήγα σε ένα φίλο μου, φάγαμε, ναι. Δουλέψαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγα και ένα Μουντιάλ. Οπότε ήταν.
0: Εκεί
1: λίγο...
0: γιατί δεν έκανες τα μπατζούρια?
1: Στο φίλο μου?
0: Ναι.
1: Ή στο Μουντιάλ?
0: Όχι, δεν πειράζει, βγάλε μια το μπατζούρι σου, δηλαδή το καταλαβαίνει. Να στραβώσει.
1: Όχι, συγκεκριμένα
0: στα φτιάχνει
1: μόνο τα μπατζούρια.
0: Με παντζάρι να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, βγάλε έξω το παντζάρι.
1: Συγκεκριμένα στα φτιάχνει τα μπατζούρια του μόνο του. Άντε και με τη βοήθεια κανένας φίλου του.
0: Τι αφιερωμένος είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Και τι είστε, του έκανες τον μπατζούρι?
1: Όχι, δεν του έκανα τον μπατζούρι.
0: Του τρίξες
1: το
0: μεντεσέ? Γιατί, παιδάκι?
1: Όχι, δεν το έτριψα τίποτα.
0: Ρε Αρχοντούλα, είσαι στον καναπέ με τις άλλες, δεν τρίβεσαι. Πας με τον ξεμπατζούρωτο, δεν τον μπατζουρώνεις. Δηλαδή...
1: Ναι, δεν έχει τριψίματα, δεν έχει τέτοια.
0: Μα βάλε τρίψιμο μέσα.
1: Λες,
0: βέβαια τώρα.
1: Κοίτα, δεν ήταν το κατάλληλο άτομο ο φίλος μου για τρίψιμο, καταλαβαίνεις.
0: Ρε, ξεκίνα και να τρίβεσαι, να πούμε, και κάτι θα γίνει. Δεν βλέπεις?
1: Όχι,
0: ο άλλος
1: δεν.
0: Πήγες, είδε τον μπούτι σου στον καναπέ να περισσεύει την ώρα που έπλαινε το πυρέξ και από εκείνη τη μέρα έχει πάθει αϊπνία. Έχει κατέβει στο υπόγειο μονάχος του. Δεν τα ακούς αυτά τα πράγματα.
1: Τι να κάνω εγώ, να μην φορέσω το σορτσάκι μου?
0: Όχι, να το φορείς, αλλά δείξε κάτι. Κάτι τυχαίο. Να, εδώ μου είχαν πέσει 2 ευρώ το 1990 που δεν είχαμε. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ την επόμενη φορά. Κάνε μια κίνηση. Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε, χωρίς μπλούζα.
1: Όχι.
0: Όχι, θα έλεγα κι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Με κάτω ρε παιδιά, αυτό το μάθος απερπισμένος. Δεν είναι δηλαδή. Γιατί
1: πρέπει
0: όχι, να πάμε το μαγιό.
1: Να πάμε το μαγιό. Εντάξει, ναι. Αυτό με έχει δει και με το μαγιό, ρε παιδί μου, ο Ιωάννης. Δεν είναι.
0: Σε έχει χώσει στο υπόγειο την ώρα που έτριβε με το πυρέξι με το μαγιό?
1: Όχι, με έχει δει πέρσι με μαγιό, εντάξει.
0: Ού, ξέρεις τι σου έχει κάνει από πέρσι? Το έχεις σκεφτεί?
1: Δεν ξέρω τι μου έχει κάνει.
0: Να σου πω εγώ. Όλα. Δεν έχει αφήσει κανένα λίμα στο ερωτικό λεξικό που να μην στο έχει κάνει.
1: Μα δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσουμε τον Ιωάννη γι' αυτό.
0: Άστο σε μένα.
1: Να δούμε τι μου έχει κάνει.
0: Άστο σε μένα.
1: Τα αφήνω πάνω σου.
0: Άστο πάνω μου. Όχι, μην τα αφήσει πολύ απάνω μου γιατί θα έρθει ο Ιωάννη και θα μου πει α, είχε ακουμπήσει εδώ τη Αρχοντούλα. Κάτσε να σου κάνω και σένα. Λοιπόν, πάω να μάθω.
1: Γιατί μπορεί να σ' αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Ρε, εμένα θα μ' αρέσει.
1: Ποιο,
0: ο Ιωάννη? Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας το πάνω εδώ εσύ και δεν θα το πούμε πουθενά. Δηλαδή, μην το μάθει αυτός.
1: Εντάξει, οκ. Okay,
0: θα βρεθώ σε κανένα
1: πάνω σου πάντως.
0: Σε κανένα υπόγειο με κανένα πυρέξι, είσαι μετά καλά σου.
1: Να το προσέχεις, εντάξει.
0: Το έχω εγώ εδώ πέρα, θα το συμπεριφερθώ όπως πρέπει. Λοιπόν, περίμενε να μάθω. Περίμενε. Φυλάκια.
1: Έγινε. Φυλάκια.
0: Τι καταπληκτικά περνάτε τη ζωή σας. Γιατί κάνετε ωραία. Να, εδώ η Νάντια που λέει να αφήσετε το αμαξάκι μου ήσυχο. Δεν θέλει συνεργείο. Είσαι με τα καλά σου, αντί που δεν θέλει συνεργείο. Και ποια δικαιολογία θα βρει ο Πάνος να πάει στην άλλη γκόμενα. Δηλαδή, ξαναπήγα το προηγούμενο γιατί τους είδα τους μαστόρους, δεν φορούσαν τσαλοπέτα να πούμε και πώς το λένε, τίραντλες. Και δεν μου έδειξε ποπούλι να πούμε αυτός που μου έκανε χρονισμό στους σημάντες. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις και εσύ, σαν δικαιολογία. Έλα τώρα, μισό λεπτάκι να μάθω τα μυστικιστικά, γιατί αυτά είναι τα ωραία. Μας νοιάζουν πάρα πολύ. Έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και μεταφερόμαστε στην. Τι ώρα είναι, πιθανώς στην τελευταία άντληση μυστικιστικής γνώσης και για σήμερα. Ο φίλος ο Βασίλης που λέει να αποφεύγουμε τη Λέσβο λίγο, λέει, εκεί μας πουλάνε όπου βρεθούνε. Θα τα μάθω όλα. Ιωάννη μου, καλημέρα.
2: Τι θέλεις να μάθεις, γιατί δεν σε ακούω τα τελευταία 20 λεπτά.
0: Ιωάννη μου, έχω μάθει πράγματα τα οποία από σένα χρειάζομαι μόνο ένα ναι ή ένα όχι.
2: Ναι.
0: Μπράβο Ιωάννη, φιλιά πολλά, γεια, τα λέμε. Λοιπόν, έμαθα ότι συμμετείχες σε ομαδικό όργιο και ήσουν τόσο καλός που τις έχεις αφήσει ξάγρυπνες.
2: Εννοείς την Αρχοντούλα και την Άδεια.
0: Αυτές τις δύο μόνο, εδώ και τις άλλες, και άλλες που ήταν μακριά, και τη Μαρίτα την έχεις αφήσει άγρυπνη.
2: Όχι, η Μαρίτα κοιμόταν του καλού καιρού.
0: Τι, την είχατε σε cyber call?
2: Όχι, όχι. Η Μαρίτα λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτεί, μιας και θέλει κιόλας να απολυθεί.
0: Ναι.
2: Παράλληλα, μέχρι να την απολύσουν, να κάνει συνεδρίες ύπνου. Δηλαδή να πηγαίνουμε σπίτι της,
0: ναι,
2: και να μας κάνει breathe in, breathe out. Ξέρω εγώ κάτι.
0: Μου ήρθε να ξεράσω έτσι που σ' άκουσα να το κάνεις. Χίλια συγγνώμη, αλλά είπα να το πω.
2: Αν ακούσω όμως τη Μαρίτα, τι θα σου έρχεται?
0: Μου ήρθε να ξεράσω πάλι όταν το κάνεις εσύ. Δεν έχει διαφορά, το βλέπεις. Να, ναι, σε ρωτήσω, και είδες τη Νάντια να τρίβεται με την Αρχοντούλα στον καναπέ?
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο?
0: Όχι, μου τα είπε απόξω η Αρχοντούλα τώρα προηγουμένως.
2: Η σούπε η Αρχοντούλα? Δεν έχω ακούσει, οπότε δεν σε πιστεύω.
0: Όχι, αλήθεια. Μου είπε ότι είχε κάτσει στον εξωτερικό καναπέ. Και...
2: η Αρχοντούλα τριβόταν με την Νάντια.
0: Ναι, και εσύ έκανες το πυρέξ στο υπόγειο.
2: Εγώ το πυρέξ στο υπόγειο.
0: Γιατί βλέπατε μπαλίτσα.
2: Α, αυτό είπε, ότι βλέπαμε μπαλίτσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Μου είπε και τη συνέχεια μετά.
2: Δεν ήταν στο πυρέξ, άκου, επειδή ο αγώνας ήταν σούπα. Η σούπα δεν πάει στο πυρέξ. Τι αγώνας ήταν? Εγώ περίμενα Αργεντινή, τώρα Ισπανία γίνει, μπουν 18 γκολ.
0: Γιατί μια χαρά ήταν οι κερκίδες, ήταν πάρα πολύ ωραίες. Έδειχνε κάτι πλάνα που και που με εξαίρεση που βγάλανε Μαντόνα, Σακύρα και Τζάστιν Μπίπερ. Ρε, αν έχεις το Θεό σου, ρε. Τζάστιν Μπίπερ στο Μουντιάλ, δηλαδή.
2: Δεν τον αναγνώρισα τον Μπίπερ.
0: Πώς δεν τον αναγνώρισα? Είναι αυτό που το πάντα παρκάρεις και κάνει τούτ, τούτ, τούτ από πίσω. Με την κιθάρα του μαζί, το ίδιο ταλέντο έχει.
2: Γέρασε κι αυτός, ρε, έβγαλε μουσια. Εν τω μεταξύ τον είδες πως έπαιζε με την κιθάρα, έγερνε προς τα μπροστά. Ναι. Τίποτα αθλητικά θα έχει πάθει.
0: Όχι, ναι, όπως ξεκινάς την καριέρα σου, έτσι την τελειώνεις κιόλας. Δηλαδή, άμα σκύψεις στην αρχή, δεν γίνεται να ξεσκύψεις τώρα στη μέση, χάνεις τους φανς.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Εγώ στην Αμερική περίμενα, εντάξει, έβαλε το country στοιχείο, αλλά περίμενα και λίγο. Λίγο ροκιά, λίγο γρατζούνισμα. Τι ήταν αυτά τα love, love, wabba, wabba, weo, weo,
0: Είχε ροκ. Βγάλανε τη Μαντόνα. Πάνω στο μπάγκι, εκεί σε ένα αυτοκίνητο που το οδηγούσε.
2: Τη Μαντόνα δεν την είδα τη Μαντόνα.
0: Είχε το Ρονάλντο με το Ριβάλντο. Ο Ρονάλντο έχει γίνει 400 κιλά. Φτιάχνουν κάτι καταπληκτικά μπάγκι εκεί. Δηλαδή τον άντεχε.
2: Ναι.
0: Ήταν ένας και είχε χουφτώσει τη Μαντόνα, γιατί είναι 100 χρονών η γυναίκα, μη φύγει. Και της κράταγε την κοιλιά με τη χερούκλα του. Και αυτή έλεγε music makes the people come together. Στο playback βέβαια, γιατί πάλι δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, ήταν και ο Jay-Z με την Beyoncé.
0: Ήταν και αυτοί, δεν τους είδα αυτούς. Μάλλον θα είχα πάει για κατούρημα.
2: Ήταν και ο Robbie Williams.
0: Μάλλον θα είχα πάει για κατούρημα.
2: Ήταν και ο Πλανητάρχης.
0: Μάλλον θα είχα πάει για κατούρημα. Κοίτα να δεις κατούρημα που με έπιασε στο ημίχρονο. Δεν μπορεί να φανταστείς. Απίστευτο πράγμα.
2: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι γιατί μένουμε ξάγρυπνοι. Βέβαια, εγώ πρώτη φορά το παθαίνω.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ιωάννη μου, τώρα μεταξύ μας, μπορώ να μιλήσω άνετα?
2: Αφάτη, και ας πω, όχι, δεν μιλήσεις.
0: Ναι, θα πάρεις, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω, εμείς τα αγοράκια το ξέρουμε από παλιά γενετικά ότι όταν έχεις αϊπνία, βρίσκεις την εσωτερική σου καμπάνα και τη βαράς και μία. Μετά, αν επιμείνει η αϊπνία, βρίσκεις την έτερη εσωτερική σου καμπάνα.
2: Ναι.
0: Και ξαναβαράς και μία. Σε σημείο που καμπάνα να σου λέει, ρε φίλε, ούτε ντριν δεν μπορώ να κάνω.
2: θες αυτά να τα συζητήσουμε private?
0: Όχι,
2: μετά
0: καθόλου,
2: όταν θα τελειώσει
0: καθόλου,
2: το
0: μηδενικά θέλω να τα συζητήσουμε. Απλά έτσι τώρα τυχαία ρωτάω. Γιατί δεν εφαρμόζεις αυτή τη μέθοδο της εσωτερικής σου καμπάνας που τη βάρας και μία?
2: Εντάξει, τώρα δεν μου ερχόταν.
0: Άσε με ρε Γιώργο, δεν σου ερχόταν.
2: Δεν μπορώ.
0: Όποτε σε δούμε είσαι λες και κάθεσαι τείχος σε φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος, να πούμε μην τυχόν. Όλο το χέρι εκεί είναι.
2: Ντέσα κιουμπάτου. Ρομπέρτο Κάρλος.
0: Ναι.
2: Άστο και θα το βάρεις εγώ. Ντέσα κιουμπάτου.
0: Όχι,
2: άστο
0: κρίμα,
2: και θα το χτυπήσω.
0: Ναι, κρίμα.
2: Να σου πω, αν εμείς τα αγοράκια έχουμε εσωτερική καμπάνα, όπως το λένε, στα κορυφάκια τι εσωτερική έχουνε?
0: Έχουν μια εσωτερική να στα κάνουνε καμπάνα. Είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Είναι η γενετική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Όταν λέμε να στα κάνουν καμπάνα, τα παντελόνια που ήταν πολύ καλή μόδα. Ειδικά
2: αυτό,
0: στις γυναίκες, στους άντρες. Απορώ, ναι. Δηλαδή, έχω δει κάτι φωτογραφίες που αυτή ήταν η όμορφη της εποχής. Και φοράνε κάτι λαχανί που κάμισε. Τέλος πάντων, λοιπόν, εσύ γιατί δεν εφάρμοσες το εσωτερική καμπάνα?
2: Δεν είχα όρεξη για εσωτερική καμπάνα.
0: Γιατί ρε εσύ?
2: Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να μην είχα ψευδάργυρο, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Την επόμενη φορά που θα ακούσεις την εσωτερική σου φωνούλα να ουρλιάζει Ιωάννη, μην είσαι μαλθή, μην την πιστέψεις.
2: Μάλλον κάτι συμβαίνει με μένα. Εγώ πρέπει να έχω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στον εγκέφαλό μου γυναικείας λειτουργίας.
0: Καταπληκτικός είσαι. Απίστευτα. Δηλαδή έκανες όλη αυτή την εισαγωγή για να φτάσεις σε αυτό το αριστοφανικό οριακά χιούμορ.
2: Μα πέφτω για ύπνο και σκεφτόμουν πώς θα εξοικονομήσω χώρο, γιατί το σπίτι μου ήταν μικρό, τέλος πάντων, σπίτι ενός εργένη, πτωχού εργένη, τέλος πάντων. Και έλεγα, έχω κάποια πράγματα τα οποία ήταν του ιδιοκτήτη. Το τι τα κρατάω εγώ αυτά, κάτι τοστιέρες, κάτι ψιστιέρες, κάτι αυτά. Τα έβαλα σε κάτι σακούλες από σούπερ μάρκετ, σαν αυτά που πετάνε τα καρότσια που είπε η Μαρίτα πριν.
0: Ωραία,
2: στο ποτάμι.
0: Στο ποτάμι.
2: Ναι. Και σηκώθηκα τέλος πάντων να μην στα πω λόγω. 5 ώρα κοιμήθηκα και έχω βάλει και ξυπνητήρι 8 παρατέταρτο.
0: Δηλαδή έχουμε ένα μαντράχαλο 2 μέτρα να πούμε, ο οποίος πέφτει στο κρεβάτι και αντί η σκέψη του να είναι να πούμε 15 Βορειοφιλανδές οι οποίοι τον ετρίβουν αχαλήνοτα, είναι πού να βάλω την τοστιέρα. Ιωάννη, να σου πούμε πού να βάλει την τοστιέρα. Δηλαδή.
2: Εσύ, Αλέξα, κάτσε μισό λεπτό γιατί.
0: Τι έγινε, έφυγε ο μικροκυμάτων. Θες να κάνεις γενική στο σπίτι.
2: Μπορούν, ας τις βορειοευρωπαίες και τις φιλάδες. Γιατί... Μια Ελληνίδα βορειοτρικαλινή, ξέρω εγώ, βορειολαρισαία, μπορεί να βρεθεί κάτι τώρα.
0: Μην είσαι απελπισμένος. Τι έχουμε πει, Ιωάννη μου, αξιοπρέπεια δεν έχουμε πει?
2: Πώς θα, εδώ μου λες για τις καμπάνες.
0: Ναι. Αξιοπρέπεια έχουμε πει.
2: Δεν πρέπει και εγώ να βρω μία να μου τα κάνει καμπάνες?
0: Όχι, αγορίνα μου, αυτό δεν χρειάζεται. Πήγαινε εκεί την επόμενη φορά που θα βρεθείτε, πήγαινε εκεί στον καναπέ. Που θα τρίβονται τα κορίτσια και πες κορίτσια να παίξω κι εγώ. Θα δεις την απάντηση.
2: Μισό λεπτό. Η αρχοντούλα στις πληροφορίες που έδωσε είπε ότι ήταν και η Νάντια.
0: Το άφησε θολό, εσύ το είπες.
2: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Πώς δεν το είπες?
2: Εγώ είπα ότι ο αγώνας ήταν σούπα.
0: Η Νάντια. Θα την είχε μαγειρέψει προφανώς. Δηλαδή το φαντάζεσαι τώρα από τη μαγειρική της και μόνο. Εύκολο.
2: Όχι. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα πω για πρώτη φορά ότι εσύ δεν μπορείς να βοηθήσεις και η μόνη που μπορεί να βοηθήσει είναι η Μαρίτα.
0: Σοβαρά?
2: Ναι.
0: Στην αϊπνία
2: σου.
0: Γιατί
2: η Μαρίτα κάθε φορά που την ερωτάς έχει κοιμηθεί 8-10 ώρες. Όχι, και βλέπει άλλες 12 ώρες Netflix,
0: έχει
2: δουλεύει αϊπνία, και 8
0: ώρες. Ινδικά το βράδυ. Ξέρεις, θα κάνεις.
2: Ναι.
0: Το βρήκα. Το βράδυ και εσύ θα ξεκινήσεις να βλέπεις ινδικά.
2: Α, λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Ναι, λοιπόν, ακούτε, δοκιμάστε, οι ακροατές. Θα κάνουμε μια ομάδα στο.
0: Φίλια πολλά, Ιωάννη μου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και στο κλείνω.
2: Και θα βάζω εγώ το κινητό να δείχνει την ταινία, την τηλεόραση και θα βλέπουμε όλοι μαζί στο cyber από μακρισμένα την ταινία.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου?
2: Ποιο?
0: Έχει χαλάσει ο κόμβος. Ενώ πάει το σήμα, πάει το σήμα μέχρι ενός σημείου που λέει να κάνεις trace root. Πάει το σήμα που λέει Ιωάννη, κάνε μια μαλακθή ύμφη, κάνε μια μαλακθή ύμφη. Αλλάζει και γίνεται μεταφορικό στο τέλος.
2: Εκεί επιστήμονα. Trace root.
0: Control και ένα τυχαίο πληκτρολόγιο.
2: Alt delete, task manager.
0: Όχι, εκεί δεν βγάζεις trace root. Εκεί κλείνει το. Δεν έχω άλλο χρόνο, Ιωάννη μου. Φιλιά πολλά από μακριά.
2: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ τι ωραία που. Καταπληκτικά. Χαιρετίζουμε τον φίλο τον Τζόρτζ. Πού είσαι, ρε Τζόρτζ? Λέει Ρονάλντο με Ροναλντίνιο ήταν, λέει. Όχι Ριβάλντο. Χίλια συγγνώμη. Το βλέπα τη μια φορά που μπάταρε. Καλά με Σακύρα χθες. Χύσαμε δάκρυα χαράς σε χρώμα περλέ. Τζόρτζ, αυτό δεν είναι που πλένεις τα πιάτα. Γι' αυτό δεν μυρίζουν παράξενα. Σιγάρε το τέτοιο είχε βγει με κάτι. Κούναγε τον ποπό της Ισακέ. Δεν ξέρω αν το είδατε το σχιζοφρενικό. Δηλαδή εντάξει, είπαμε κάπου να είμαστε. Κούναγε τον ποπό της προκλητικά η Σακύρα και από πίσω είχε κάτι παιδάκια της Τετάρτης Δημοτικού. Εμείς την Τετάρτη Δημοτικού, όταν κάποια κούναγε έτσι τον ποπό της, νομίζαμε ότι είναι ξεχαρβαλωμένη. Γίνονται παράξενα πράγματα, αλλά. Να, και ο Κώστας που λέει: Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη αϊπνία, γιατί βαράω την καμπάνα ανελέητα. Εγώ και ο Κουασιμόδος. Κοίταξε να δεις εμφανισιακά, Κώστα μου, δεν απέχεις πάρα πολύ. Τον συμπαθούμε τον Κουασιμόδο. Ο Κακομοίρης έφαγε ξύλο. Τον δίνανε στον τροχό. Τσακώθηκε με τον Καρδινάλιο. Πέθανε στο τέλος. Για να τα φτιάξει η Εσμεράλδα με το Φίβο. Και ούτε ένα άλμπουμ δεν της έγραψε. Έμεινε με την κατσίκα που με την αριθμητική. Τι να πει κανείς για το καμπαναριό της Αλληνής. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι δεν έχουμε άλλο ραδιοφωνικό χρόνο. Ένα ρε γαμώτο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Και πάμε να παίξουμε το ούτρο. Πάμε όλοι μαζί, όχι ο Ιωάννης. Γιατί μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να βρεθούμε σήμερα εκεί, στο λιβάδι της ζωής μας. Εκεί που εκείνη θα μας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τσιχαροπέτζι, τσιουρίτσες. Θα μας πει και εμείς θα της πούμε μπα. Ένα το μπα, δύο το μπα, τρία το μπα.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil!
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είναι ο Τάκης, ο Ντίμης και ο Τζίμης που είναι διακοπές και ο Σταύρος που είναι το καραφλό μας αρμαντήλο εδώ της...
6: 70's 80's 90's Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
7: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
8: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
9: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

just let go and swing. That's the way. Just like that. Oh yeah.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

sexy people.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: into the word.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
2: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.